0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 2,9. Επομένως, να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
1: κάποιες οι ακροατές.
0: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
1: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάει, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, θα περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: love you. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα. Εγώ είμαι αυτός.
2: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
1: Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάνε να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε την εφαρμογή. Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
2: Θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου.
1: Να σου πω κάτι. Πόσες εκπτώσεις έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω, που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
2: Επειδή είσαι Αργύρης Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και λένε,
1: κυρία Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ μου το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
2: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνω.
1: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύονται.
2: Έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Λιθουανός λοιπόν επαγγελματίας του marketing έγινε viral αφού υιοθέτησε μια ασυνήθιστη προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας. Ελπίζοντας λοιπόν να ξεχωρίσει τον ανταγωνιστικό χώρο της τεχνολογίας, ντύθηκε ως διανομέας και παρέδωσε προσωπικά κουτιά με donuts σε 40 κορυφαίες εταιρείες. Μέσα σε κάθε κουτί έβαλε το βιογραφικό του μαζί με το μήνυμα. Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια, το δικό μου στο στομάχι σας.
2: Icon, πρώτα σιγά μου να μου κάνεις με μια κούτα donuts, θα πω ναι, όποιος και να είσαι. Για ένα κουτί ντόνατς πούλαγα τη μάνα μου. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πάσο.
1: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: my... Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η ετάχρονη Σοφία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
2: Άντε καλέ!
1: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
2: Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
1: εγώ έπαιζα σκάκι.
2: Εγώ
1: πολύ.
2: Έπαιζα σκάκι, αλλά δεν μπορώθηκα ποτέ να πει ότι θα σε κερδίσω.
1: Μπορώθηκα και μάλιστα.
2: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασόδιο, ένα ωραίο ασόδιο να φέρω μια ζαριά. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Για καλέστε
2: και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μα πέρασε στον δρόμο την άκρη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Oh, Father, tell me.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1927 και η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927.
1: Το 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις παραλίες του Παρισιού, προκαλώντας πολλά και όχι απαραίτητο θετικά σχόλια.
0: 1924 και γεννιέται ο επικός Έλληνας ηθοποιός Γιώργος Φούντας.
1: Το X-Men First Class κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου του 2011.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται παιδάκια. Τετάρτη σήμερα στην καρδιά της εβδομάδας, 3 Ιουνίου. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε εδώ φυσικά και σήμερα με ένα και μόνο σκοπό, παιδιά. Να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Γίνεται, αυτό θα κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, γιατί θα μάθουμε και τι ψέμα μας λένε στο 40% των αγγελιών εργασίας.
0: Τελικά μπορούν άραγε οι Έλληνες να ανάψουν κλιματιστικό.
1: Αυτή την ερώτηση θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα, όταν θα έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Γιατί τόσο δύσκολο είναι, άμα αυτή την έννοια.
1: Βρήκαμε που είναι πιθανότερο να κερατώσει κάποιος τη σχέση του, παιδιά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού των Ευρωπαίων, άραγε.
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης, το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας φυσικά για τα μηνύματάκια σας. 6942-929-929. Πρέπει να ξεκινήσετε να στέλνετε, παιδιά, να ξεκινήσει αυτή η διάδραση. Μισό λεπτό. Πες αυτή τη στριμμένη να περιμένει.
1: Σταματήστε, καλέ, μην χτυπάτε το κουδούνι.
0: Θέλω να πω καλημέρες. Θέλω να πω καλημέρα στην Άννη τη Θεοχάρη, το γυναικάκι μου από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
1: Το περίμενε το γυναικάκι σου. Εμένα γυναικάκι σου με λες, πόσες έχεις πια, μαχαραγιά.
0: Αυτή είναι πριν από σένα, είναι και για πάνω από σένα, δεν υπάρχει.
1: Πριν από μένα και πάνω από μένα, λοιπόν. Άννη.
0: Πάει για γύρισμα το κορίτσι μου το καλό και μας έστειλε μήνυμα. Θα ξαναπούμε καλημέρες σε λίγο, γιατί...
1: Θα τη σκάσω τα λάστιχα. Δεν θα φτάσει ποτέ.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Άννη που πρωί-πρωί πάει να παίξει την καλόγρια. Αυτό.
1: Α, πάει να κάνει την καλόγρια. Ναι, εντάξει. Okay.
0: Άννη, μου σ' αγαπώ πολύ.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να σου πω, Άννη, σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Σαλ Νταβίντσι, Per Siempre Si. Εδώ το αγαπημένο μας τον Έλληνα. Ναι, ναι. Το κόλλημά μας.
0: Δυναμώστε το.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί στι

0: 9 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παλέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, συγγνώμη εκ παραδρομής. Δεν παραλείψαμε να πούμε μια καλημέρα και μια καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν τις πανελλήνιες σήμερα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας στείλαν εδώ ακροατές, δίνουν μαθηματικά σήμερα
1: μαθηματικά.
0: Κάποια παιδιά.
1: 2,2 είχα γράψει.
0: Και τι έγινε, μια χαρά δεν πήγαν όλα.
1: Μια χαρά πήγαν όλα.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Κάντε ό,τι είναι καλύτερο να κάνετε. Βάλτε τα δυνατά σας, εννοείται. Αλλά και αν δεν γίνει, δεν έγινε.
1: Πραγματικά και δεν έγινε και τίποτα.
0: Και εμείς που δεν περάσαμε στο πανεπιστήμιο, μια χαρά τα πήγαμε μεταξύ μας τώρα. Αλλά να κάνετε αυτό που μπορείτε, το καλύτερό σας, και από εκεί και μετά υπάρχουν επιλογές άπειρες, να το ξέρετε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, για το ΔΕΗ Fiber μιλάμε, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Να σου πω κάτι. Πήγε ένα καρφωτός για να πω για τις καταγγελίες του Εμπορικού Συλλόγου τώρα. Καταλαβαίνεις τι έπαθα.
1: Ξεχάσαμε ότι έχουμε να πούμε καιρό, κίνηση και
0: τα συναφή. Καιρό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως τα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μισό λεπτό να ενημερωθώ για τα βαρομετρικά μου. Τα βαρομετρικά μου, λοιπόν. Βαρομετρικά μου Αθήνα. Τέλεια. Λοιπόν, 29 βαθμούς Κελσίου. Να, τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ ωραίος καιρός θα.
1: Αρχίζει πραγματικά ώρες.
0: Θα λέω πάρα πολύ ωραίος καιρός, με θερμοκρασίες ψηλές, ήλιος στις 9, ήλιος στις 10, ήλιος στις 11, 12 και
1: να πάει μέχρι να πάει 15 και 11.
0: Μέχρι 30 θα φτάσει.
1: Ευτυχώς δεν είναι κανείς από τους δύο μας 30. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, παιδιά, έχουμε κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αίγυπτο.
0: Συγγνώμη,
1: εσύ ήσουνα.
0: Να τσεκάρω το μικρόφωνο.
1: Τι έκανα πάλι. Ναι, πάνω στον κόμβο μεταμόρφωση έχει λίγη κινησούλα. Αυτά να κάνετε λίγη υπομονή. Δεν έχουμε κάτι άλλο από κίνηση.
0: Χαλαρά.
1: Για την ώρα.
0: Τέλεια. Εγώ έχω να σας πω ότι στο Στόχαστρο έχουν μπει τα second hand καταστήματα. Και
1: Ξέρετε, τα second hand.
0: Εδώ λέει ότι ο Εμπορικός Σύλλογος καταγγέλει παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών, γιατί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων ένδυσης και υπόδησης. Έτσι λοιπόν, τα καταστήματα second hand οφείλουν να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, να τηρούν υγειονομικούς κανόνες και να παρέχουν αποδεικτικά απολύμανση και καθαρισμού των προϊόντων.
1: Αυτό γενικά πρέπει να
0: υπάρχει. Για να συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουν ανοίξει διάφορα καταστήματα στα οποία δεν πληρούν όλους τους κανόνες. Και η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να τηρούνται οι κανόνες.
1: Ειδικά στα second hand. Αλλά να σου πω κάτι, ο ανταγωνισμός τώρα. Ρε εσύ, είμαστε σε μια φάση υπερκατανάλωσης και ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή, καλό είναι να παίρνουμε second hand ό,τι μπορούμε.
0: Και μιας και λες ότι ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο, να σου πω ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει 80% πιθανότητα να ζήσουμε ένα κόκκινο συναγερμό και να έρθει
1: Ελνίνιο. Που λέει ότι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν το σχηματισμό ενός επεισοδίου Ελνίνιο, το οποίο όμως αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως.
0: Και να μην έχετε απορία, γιατί και εγώ με το που το διάβασα λέω, παιδιά, τι είναι το Ελνίνιο. Μπήκαμε, είδαμε, είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Επομένως, φέτος το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα, θα χαρακτηριστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε γίνει πια τροπικό κλίμα. Άντε, καρύδες και μπανάνες.
1: Εμείς και Βύση, κλίμα τροπικό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Εγώ θα σας λέω την ώρα συνέχεια, παιδιά, για να έχετε, επειδή πολύ ξυπνάτε τώρα, να ξέρετε που πατάτε και που βρίσκεστε.
1: Πραγματικά.
0: Τεταρτούλα είναι, by the way, να ξέρετε αν έχετε κανονίσει δουλειές. 3 Ιουνίου, κοιτάξτε την πορεία.
1: 2026, αν έχετε χάσει τόπο και χρόνο. Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου πω ότι έχω ζηλέψει πάρα πολύ μια κυρία,
0: ναι,
1: η οποία είναι το όνειρο της ζωής μου αυτό που κάνει. Ωραία.
0: Τι κάνει?
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα,
0: ναι.
1: Έρχεται αυτή τη συνέχεια.
0: Πού,
1: από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας. Και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά.
0: Η σύνταξη παίρνει καλή.
1: Έχει πάει, εντάξει, σου λέει όμως, πουλάει και πράγματα. Κάνει handmade.
0: Πλέκει για να ταξιδεύει.
1: Πλέκει. Iconic είναι αυτό.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
0: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
0: Καλέ, πέθανε.
1: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως. Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη, σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν, εντάξει, πόσο και αυτή η γυναίκα να αντέξει.
0: 83, 8 χρόνια πρόλαβε να ταξιδέψει.
1: Ζωής όμως είναι 8 χρόνια ταξίδια.
0: Ναι, αλλά μια ζωή καημένη μέχρι τα 83
1: και έκλεισε όμως η ζωή της έτσι όμορφα, δεν είναι? Ωραία.
0: Γιατί? Αναχωρήθηκα τώρα.
1: Μην στεναχωριέσαι. Είναι καλοζωισμένη. Ήταν και κράφτη.
0: Τι καλοζωισμένη? Δεν είχε πάει πουθενά η γλυκιά.
1: Ναι, αλλά 8 χρόνια πήγε σε πολλές χώρες.
0: Ναι, κλεισμένη στη Σιβηρία ήταν στα χρόνια.
1: Εγώ στο Γιακούτσκ θέλω να πάω στη Σιβηρία πάνω. Το Γιακούτσκ είναι η πιο κρύα πόλη του πλανήτη. Τέλος πάντων, από τις πιο κρύες πόλεις.
0: Ξεκίνα να πλέκεις.
1: Κάτσε να σου πω για το Γιακούτσκ. Το Γιακούτσκ, όλο το χειμώνα έχουν ανοιχτέ οι μηχανές των αυτοκινήτων για να μην σβήσουν.
0: Έφανε η γλυκιά μου.
1: Επίσης δεν έχουν ψυγεία στο Γιακούτσκ. Τα βγάζουμε στη
0: Βαθμία.
1: Αλλά όλα είναι κατάψυξη. Να θες να πιει κρύο νερό και να μπορεί. Θα χλέβεις το παγάκι. Λοιπόν, αν θέλετε να ταξιδέψετε, σας παρακαλώ πολύ, πάρτε μας τώρα τηλέφωνο στο 210-80-50.000 για να μας πείτε την πρώτη καλημέρα.
0: Και αν αγαπάτε τα ταξίδια, εύχομαι να είστε πιο...
1: Πιο τυχερή από την κυρία Μπαμπαλένα.
0: Γιατί η κυρία Μπαμπαλένα πέθανε? Έλα, λοιπόν, καλέστε 210-80-50.000.
1: Γιατί σας έχουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Wanga Mama.
0: Να πάτε να φάτε, παιδιά, να σκάσετε.
1: Το αγαπημένο σας
0: παραδοσιατικό. Όχι σε την κυρία Μπαμπαλένα.
1: Το ξέρεις αν έφυγε από το φαΐ?
0: Λες να φύγει από το φαΐ.
1: Λοιπόν, να φάτε να δοκιμάσουμε. Να πω για το γουαγκαμάμα, να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε τι είναι το γουαγκαμάμα, έτσι. Το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, που έχει πάντα κάτι πάρα πολύ νόστιμο να μας δώσει. Και σε φέρνει, έχει και το All You Can Eat Sushi από 15 ευρώ και 90 λεπτά. Και την αγαπημένη τα αγαπημένα μας κάρι πιάτα, πώς λέμε, κάρι μπράτσο. Στα 9.90.
0: Μπράβο, ζωή.
1: Λοιπόν, γουαγκαμάμα θα πάρετε.
0: Και στα δικά μας.
1: 2, 10, 80, 50.000. Καλέστε τώρα για να μην έχετε την τύχη της κυρία Μπαμπαλένα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 26 λεπτά μετά τις 7, παιδιά. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Βρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και να υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας το Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε. Εσύ πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
4: Τώρα που σας άκουγα για την Μπαμπαλένα, πάρα πολύ καλά.
1: Να σου πω, εσύ φοβάσαι μην έχεις την τύχη της Μπαμπαλένα?
0: Γιατί καλέ, Βαγγέλη, πόσο χρονών είσαι?
4: Είμαι 31.
1: Καλέ, αχ, είμαστε στην ομίλικη γενιά του 95. Καλή, τι ζώδιο είσαι, Βαγγέλη?
4: Είμαι δίδυμος, εσύ?
0: Αχ, δικός μου είσαι.
1: Εγώ είμαι υδροχός, είμαι μεγαλύτερη.
0: Πότε, πόσο του μήνα έχεις γενέθλια? Εγώ έχω στις 16.
4: 18.
0: Α, είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Κάποια χρόνια.
1: Κάποιους αιώνες.
0: Να σου πω, έχει 60 χρόνια για να έχει την τύχη της Μπαμπαλένα.
4: Θα ήταν τύχη να φτάσουμε στην τύχη της Μπαμπαλένα.
1: Κύριε παιδιά, τώρα να ζήσεις μέχρι τα 91 και να έχεις ταξιδέψει και όλο τον κόσμο. Άσε με.
0: Να σου πω, εσύ ταξιδεύεις, Βαγγέλη?
4: Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Έχω πάει.
0: Ναι, πού έχεις πάει?
4: Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία.
0: Ευρώπη ακούω.
1: Σε όλα αυτά έχω πάει και εγώ.
0: Ποιο σε ρώτησε εσένα, Μαρία?
1: Όχι, απλά ήθελα να το πω. Η Λιάνα Παπαγεωργίου 2 είμαι.
0: Για πες, Ευρώπη μόνο.
4: Ναι, Ευρώπη προς το παρόν. Θέλω να πάω και εκτός Ευρώπης, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα.
0: Τέλειο, στο ευχόμαστε.
4: Ζω είναι πολύ μεγάλο θαυμαστή σου.
1: Αχ, αλήθεια!
4: Και ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο από τότε που έλεγε για τον Πέδαρο, αλλά δεν τα κατάφερνα.
1: Αχ, λοιπόν, το Instagram μου είναι zoe.pre.
0: Έχει γράψει ιστορία ο Πέδαρος.
1: Βαγγέλη, λοιπόν, είσαι δίδυμος, μια χαρά θα τα πάμε. Και ο Τζόνι Ντέπ είναι δίδυμος και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και ο Αργύρης Αγγέλου και η αδερφή μου, μια χαρά. Είσαι 31, εντάξει, λίγο μικρός μου πέφτει.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, παρεούλα και κατευθείαν σφαίρα στο Γουαγκαμάμα. Κερασμένο τραπέζι από εμά.
1: 50 ολόκληρα ευρουλάκια. Ελπίζω να πάρεις εμένα μαζί σου, Βαγγέλη.
4: Εννοείται, γιατί όχι, Ζωή.
1: Α, γιατί όχι, Ζωή μου.
0: Παιδιά, ενοχλώ να φύγω.
1: Ιδανικά να φύγεις, Αργύρη. Κουράστηκα με σένα σήμερα.
0: Συγγνώμη κιόλας,
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τηλέφωνο. Μας έφτιαξες τη μέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
5: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
6: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
7: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
8: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
7: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
8: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
7: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένιμι. Ρεθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο
13: δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράσταση.

0: Με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Βέβαια Γιόλα ακούμε από Bad Bunny εδώ στον 92,9. Εκείς η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ζωεπρέ, απέναντι μου έχω τον υπέρλαμπρο, πανέμορφο, αλαβάστρινο, Αργύρι Αγγέλου.
1: Πώς το έπαθες και δεν με είπες σιτεμένο σήμερα?
0: Ποτέ δεν σιτεμένο, δεν σε έχω πει ποτέ άλλο το ότι είσαι μια αιωνιότητα άνθρωπος.
1: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στον Πειραιά συμβαίνουν ωραία πράγματα, σας έχουμε. Ξεκινάει για 8η χρονιά το μεγάλο φεστιβάλ του Πειραιά με δωρεάν είσοδο και μιλάμε φυσικά για το πολυθεματικό φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Συμπληρώνει λοιπόν φέτος την 8η χρονιά παρουσίας και επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, που αλλού φυσικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και όλο αυτό από 12 μέχρι 18 Ιουλίου.
0: Το Δημοτικό, έχεις παίξει ποτέ στο Δημοτικό Θέατρο?
1: Δεν έχει τύχει.
0: Είναι επιβλητικό.
1: Και δεν έχω πάει κιόλας. Ντροπή μου.
0: Ούτε, κοίτα, έχω μπει μέσα, δεν έχω δει παράσταση.
1: Όχι, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Αλλά έχω, είναι επιβλητικό και επίσης απ' έξω έχει skaters που κάνουν skate συνέχεια έξω από το Δημοτικό
1: Αυτούς
0: Θέατρο.
1: Αυτούς τους έχω δει, έχω περάσει, γιατί έχω πάει σε κάτι κοψίδια εκεί δίπλα. Τι ντροπή, πάλι όλα στο φαΐ καταλήγουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπράβο εκεί στον Πειραιά, να πάμε να ξεστραβωθούμε λίγο.
0: Ωραία, να σας πω, παιδιά μου, με το γράμμα ΞΥ παίζουμε τώρα, με το γράμμα ΞΥ.
1: Όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Πρέπει να καλέσετε λοιπόν στο 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλή ντικάτια.
0: Σέρι Απ Cosmetics, την αγαπημένη μας σέρια που έχει καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη και στο site της www.seriap.gr. Και πραγματικά, παιδιά, τα προϊόντα εγώ τα λατρεύω. Τώρα έχω πάρει, έχω παραγγείλει λαδάκι, λάδι σώματος, ένα φανταστικό που μυρίζει τέλεια.
1: Αχ, και εγώ θέλω, γιατί έχει σκάσει το δέρμα μου.
0: Ναι, δεν φαντάζεσαι.
1: 2-10-80-50.000 λοιπόν. Παίζουμε με το γράμμα ΞΥ, όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Καλείτε τώρα.

0: Άλλη μια φορά, μωρό μου, μας λέει η Britney Spears. Σε σένα το λέω, ζωή. Εδώ στον αέρα του 92,9 παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα θέλω να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
2: Ρίξε μια γύρω βολιά και για μένα, ρε Αργύρι.
0: Να υποδεχτούμε λοιπόν στον αέρα της εκπομπής την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
0: Ελένη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν μπορώ με αυτήν άλλο.
2: Εγώ δεν μπορώ με αυτόν. Έχω κουραστεί πια. Δεν αντέχω την πέτσα μου.
3: Εμείς ακούμε ότι το διασκεδάζετε πάντως.
0: Ναι, μωρέ.
2: Λίγο, λίγο. Τόσο δε. Όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Λοιπόν, Ελένη, παίζουμε με το γράμμα ξύ. Παίζουμε.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, το έχουμε. Τι λες, θα τα πάρουμε τα καλλιτικά?
3: Θα τα πάρουμε. Είμαστε με την Κατερίνα εδώ και πιστεύω θα τα πάρουμε.
0: Ποια είναι η Κατερίνα? Να ακούσω καλημέρα από την Κατερίνα.
4: Πέρα.
0: Α, Παναγία μου, πού πάει η Κατερίνα πρωί-πρωί? Τσάρκα στην Αθήνα, θα μου πείτε.
2: Πάει στο σχολείο, είπε.
0: Πάει στο σχολείο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα, η μαμά είναι, η κόρη σας είναι?
3: Ναι.
0: Τέλεια.
3: Ναι.
0: Κατερίνα, βόηθα τη μαμά τώρα να πάρετε καλλιτικά. Μαζί θα παίζετε καθρέφτες, εντάξει. Ζωή, θέλεις να με αφήσεις να κάνω δουλειά? Όχι, όχι.
2: Από εκεί τα βλέπεις.
0: Έλα, εντάξει, λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
3: Πάμε, ναι.
0: Πήγαμε. Ένα όνομα από ξύ.
2: Ένα πράγμα.
3: Στήλο.
0: Ένα φαγητό.
3: Είχε τραχανά.
0: Ναι. Το στρουμφάκι που φοράει γυαλιά μοιοπίας.
3: Ξεφτέρης.
2: Αυτός που τα ξέρει όλα.
3: Ξερόλα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Υπάρχει και τέτοιο μήλο.
0: Όχι το γλυκό, το άλλο. Μία από τις τρεις γεύσεις. Μία από τις τρεις γεύσεις που είναι και το μήλο.
4: Συνάμυλο.
0: Ένα ζώο. Ναι.
2: Μπράβο, παιδιά, κερδίσατε με το σπαθί σας, με το ξύφο σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και με το ξινόμυλό σας. Οι μισές απαντήσεις στο ξινόμυλο ήταν.
2: Πραγματικά το
3: έλεγε. Λοιπόν,
0: καλλιτικά από τη σέρια για σας και μόνο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ρουφιχτό φιλί στην Κατερίνα πριν πάει στο σχολείο και από εμάς.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
5: Wake up! It's summertime, baby!
1: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Να πούμε και μια γλυκιά καλημέρα στην Ιωάννα και την κόρη της που σήμερα δίνει μαθηματικά. Και
1: πόσα δεν... ζουζούνια μωρέ είστε που δίνετε σήμερα εξετάσεις. Μη μου αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά,
0: όλα
1: αλήθεια.
0: Τα μαθηματικά, εντάξει, τι είναι μωρέ τα μαθηματικά, προσθέσεις, αφαιρέσεις, ολοκληρώματα.
1: Ακριβώς, και να μην πάνε καλά. Δείτε, εδώ τα κατάφερε η ζωή. Δηλαδή είναι δυνατό.
0: Πράγμα που στη σχολή θέλω να σου πω ότι πέρασα σε σχολή ηλεκτρονικών μηχανικών στο Τεϊπειραιά και μαθηματικά 3 χρόνια δεν πέρναγα. Μαθηματικά 1, 2 και 3 δεν τα έχω περάσει.
1: Εσύ, εγώ που στα μαθηματικά μέχρι το γυμνάσιο ήμουνα ξεφτέρη και στο Λύκειο ξαφνικά. Τι έγινε στο Λύκειο και έμεινα μεταξεταστέο,
0: τα
1: να
0: ολοκληρώματα και η παράγωγη.
1: Ποια ολοκληρώματα?
0: Δεν ξέρει τα ολοκληρώματα, είσαι πάρα πολύ τυχερό. Εγώ μέχρι την πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου έγραφα 20 στα μαθηματικά.
1: Καλή,
0: μετά πήρα
1: εγώ
0: την κατηφόρα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα μόνο την κατηφόρα στα μαθηματικά, την πήρα σε όλα, στη γενική κατεύθυνση. Φιλολογικά, μαθηματικά, ακόμα και στη γυμναστική, νομίζω μεταξύ τα στέλνω.
0: Όμορφα. Λοιπόν, Ιωάννα, η μαμά σου αγαπάει πολύ. Πάμε χαλαρά, δεν μας νοιάζει τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν
1: καλέ.
0: Έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Και εμείς που δεν περάσαμε πανεπιστήμιο, τι έγινε?
0: Τι έγινε. Πάμε να ακούσουμε και Katy Perry, Hot and Cold. Μωρέ, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: θυμηθείτε, είναι 3 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη. Έχουμε υποδεχτεί τον Ιούνιο με πολύ χαρά, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έτσι, έξω από το παράθυρο τώρα βλέπω κάτι πολύ όμορφο.
1: Εμείς τον έχουμε υποδεχτεί πολύ καλά τον Ιούνιο. Οι μαθητές από την άλλη, όχι. Όχι λόγω Πανελληνίνη, όπως τις λέγαμε εμείς τότε, Πανελελέ, αλλά λόγω αργύριμου ζέστης μέσα στις αίθουσες. Γιατί όπως ξέρεις, τα σχολεία δεν έχουν κλιματισμό. Προφανώς με το ζόρι έχουν θέρμανση στο χειμώνα που γίνονται αυτό παγάκια πάλι μέσα στις τάξεις. Και έρευνες δείχνουν ότι η ζέστη μέσα στην τάξη μειώνει κατακόρυφα την παραγωγικότητα.
0: Λογικό.
1: Και τη δυνατότητα μάθησης
0: στα παιδιά. Δεν μου κάνει εντύπωση, φυσικά.
1: Ναι, η ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί, να θυμηθεί, να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς.
0: Να μυρίσει.
1: Τι εννοείς να μυρίσει?
0: Από την υδρότα.
1: Α, ναι, πω. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχουν σαν τα κατσίκια στα διαλύματα.
1: Αργύρι,
0: αυτά, τι τέτοια.
1: Μου θύμισες που ήμουν στο Λύκειο και ήμασταν σε μια τρύπα αίθουσα που δεν ήταν αίθουσα κανονικά. Ήταν αποθήκη και το κάναν αίθουσα γιατί είχαμε πάρα πολλά παιδιά στο σχολείο.
0: Και εμείς καλά ήμασταν σε.
1: Και κλεινόμασταν μέσα και βρώμαγε γιατί παίζανε τα αγόρια ποδόσφαιρο στα διαλύματα.
0: Αχ, ζωή, εγώ ήμουν σε μια τάξη, σε ένα παράρτημα του Λυκείου, ναι, που ο τείχος κουνιότανε. Και είχαμε πάρει χαμπάρι γιατί η μεσοτυχία από το θρανείο που καθόμουν ήταν το κηλικείο δίπλα. Είχα πάρει χαμπάρι και έριχνα.
1: Και δίπλα στο κηλικείο θα ήσουνα.
0: Και έριχνα αγωνιά στον τοίχο και πέφτουν πράγματα από δίπλα. Και όταν το είχαμε καταλάβει, το κάναμε πολύ κάζο όλο αυτό. Τι κρίμα στον κύριο Αργύρη δίπλα. Α, κύριο Αργύρη τον λέγανε.
1: Ο κύριος Αργύρης, να σου πω, ήταν σαν τα vending machine, σαν αυτά τα μηχανήματα που βγάζει φαγητά που το κοπανά, φεύγει φαγητό και το παίρνει τζάμπα.
0: Τι machine καλέ. Εδώ σου μιλάω τώρα εκεί πέρα οριακά είχαμε.
1: Όχι, σου λέω, κοπάνε στον τοίχο και παίρνει τζάμπα τα φαγιά μετά.
0: Όχι, πέφτανε από εκεί. Ο άλλος τα έβαζε σε τάξη τα ραφάκια και εγώ χτύπαγα τον τοίχο και του πέφταν κάτω.
1: Φαντάσου τι. Κακομαθημένο κόλο.
0: Το ότι ο τοίχος κουνιόταν δεν σου κάνει εντύπωση. Εγώ σε πείραξα που του ρίχνω τα πράγματα.
1: Ο κύριος Αργύρης που του ρίχνει τα πράγματα δεν σου φταίει. Εγώ τώρα να σου ρίχνω τα πράγματα.
0: Αυτό το σχολείο οριακά, όταν φύγαμε από εκεί πέρα και πήγαμε σε κανονικό που χτίσανε επιτέλους, οριακά βγήκε ο τελευταίος και γκρεμίστηκε. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Να δώσουμε τα φιλιά μας στο δεύτερο γελ Πειραιά και στο δικό σου ποιο ήταν.
0: Λύκειο Κανήθου, αλλά τώρα είναι κτηριάρα. Πάω και ψηφίζω εκεί. Είναι πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Bones. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουλίου. Φυσικά είστε στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και εμένα.
0: Μάλιστα. Και σε μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε τι συμβαίνει στο 31% των ερωτικών παραστρατημάτων, αλλά και ποια γεύση παγωτού προτιμούν οι Ευρωπαίοι.
1: Ταιριάζουν αυτά τα δύο. Πού πας στο παράνομο ραντεβού σου και τρως το παγωτάκι σου. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι παίζουμε και 1000 ευρώ το λεπτό. Έτσι που αν έχετε ακούσει χθες 92,9 Kiss, έχετε και όλες τις απαντήσεις.
0: Αλλά να σε κεράσω ένα παγωτάκι.
1: Πάμε για ένα break να συνέλθω από αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει και θα ακούσουμε και η Money Don't Be So Shy. Μόνο εδώ στον 92,9. Σταμάτα!
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Kiss Breakfast. Kiss Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: Feel your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δύο λεπτά μετά τις 8, παιδιά, και εσύ ως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χτυπάει και το κουδούνι. Μισό λεπτό να ανοίξω. Ποιος είναι, η Ελβίρα.
2: Η Ελβίρα. Okay. Φυσικά.
1: Καλημέρα, Ελβίρα.
2: Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Ελβίρα, μπήκες. Καλημέρα, σου
2: μπήκε.
1: Λέμε.
2: Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Καλημέρα, Ελβίρα. Γιατί
2: καλημέρα,
1: μας
2: Ελβίρα.
1: Στη ρεσεψιό. Να πούμε και μια καλημέρα, μια και λέμε καλημέρες, λοιπόν. Να πούμε καλημέρα στο Joy School που μας στέλνουν μηνύματα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, στην Ισμήνη και στην Εμέλεια. Από τη μαμά Εύα. Καλημέρα,
2: και
1: λοιπόν.
2: Φιλάκια πολλά και φιλάκια σε όλο το σχολικό. Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
1: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, παιδιά, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά και μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr / fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ. Αυτά είναι.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Πω γλώσσα δεν έχω βάλει μέσα σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός.
2: Μαζεψέτε εμείς την κόψω.
1: Αφού σ' αρέσει η γλώσσα μου. Λοιπόν. Τι έχω πάθει, γιατί το παθαίνω αυτό.
2: Πραγματικά. Πες μας τον καιρό, σου παρακαλώ.
1: Ήλιο θα έχει σήμερα, πάρα πολύ ωραίο καιρό. Καλά, έχω και μια χαρά σήμερα που θα έχει καλό καιρό, γιατί είναι η πρώτη μέρα που θα βγούμε σε εξωτερικό χώρο με την παράσταση που ανεβάζουμε το καλοκαίρι.
2: Στο Ίδρυμα.
1: Στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Ευτυχώς έχει και συνέχεια, δεν είναι σκέτο Ίδρυμα. Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στον ελληνικό κόσμο, εκεί στο Έθριο που θα παίζουμε από τις 11 Ιουνίου.
2: Σε ποια περιοχή είναι?
1: Στον Ταύρο.
2: Α, ναι, μπράβο, έχεις
1: δίκιο. Στην Πειραιώς εκεί. Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές, που είναι μια παράσταση για το Μανώλη Χιώτη. Και θα βγούμε πρώτη μέρα στο Προάβλιο σήμερα να δούμε και τα σκηνικά και αυτά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γενικά,
2: αγάπη.
1: Ήθελα να καταλήξω ότι όλα αυτά θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Εγώ πάλι να καταλήξω στο ότι η κίνηση είναι ανυπόφορη όπως πάντα. Να μιλήσουμε για ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω ότι η Κηφισίας η άνοδος είναι στα μαύρα της, τα χάλια. Η κάθοδος κάπως παλεύεται καλύτερα, αλλά μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Και να σας πω και ότι η Λεωφόρος Συγκρού έχει κινησούλα εκεί από το ύψος Καλυθέας μέχρι πάνω το κέντρο. Κάντε υπομονή. Πάμε να ακούσουμε.
1: Θα γίνει πιο γαλανός.
2: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Glan Glan. Το Glan Glan είναι από το μπουζούκι που έπαιξε.
1: Αν νόμιζε είναι ο τίτλος.
2: Όχι. Πάμε να παίξουμε Jam and Spoon Right in the Night.
1: Μπαλαμπαγκλάμ είναι το μπουζούκι.
2: Μπαλαμπαγκλάν Glan Glan.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σώσε τα δάκρυά σου για μια άλλη μέρα, Αργύρη Αγγέλου.
1: Δεν κλαίω για σένα.
0: Η Αριάννα όμως κλαίει.
1: Η Αριάννα θα κάνει και συναυλία τώρα που κλαίει. Άμα έκανα κι εγώ συναυλίες,
0: θα κάνει και συναυλία που είναι sold out από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε.
1: Πότε ξεκινάνε αυτές οι συναυλίες?
0: Μέσα στο καλοκαίρι νομίζω. Και έβγαλε και καινούριο τραγούδι η Αριάννα Γκράντε.
1: Δεν το άκουσα.
0: Το Hate That They Made You Love Me. Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.
1: Μάλιστα σου. 11 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν. Κάτι διάβασα τώρα, θεωρίε συνωμοσία. Τέλο πάντων, για την Αριάννα Γκράντε.
0: Άλλη ώρα.
1: Ναι, με τη...
0: Τα έχει βγάλει, περίμενε, στο θέμα μας είμαστε. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για αυτό τον τύπο που ήταν παντρεμένος και τον χώρισε από τη γυναίκα του και τα φτιάξανε αυτόν τον ηθοποιό που ήταν μαζί στο Weekend.
1: Όντως.
0: Ναι, και τα φτιάξανε και τώρα τον χώρισε.
1: Και
0: αυτός παράτησε την οικογένειά του και αυτή τον χώρισε.
1: Αλήθεια. Εγώ άκουσα ότι αυτή τσακώθηκε και με την συμπροταγωνίστριά της στο Weekend.
0: Με την Ερυβό.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι.
1: Ότι γενικότερα λέει ότι όσο κάναν παρέα αυτές οι δύο, η Αριάννα Γκράντε είχε αρχίσει να χάνει τον εαυτό της και μόλις την έκανε πέρα, ξαναβρήκε τον εαυτό της και ξανά έγινε η Αριάννα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά.
0: Έκανε
1: τώρα
0: πέρα και το Τζιτζιφιόγκο όμως που ήταν μαζί. Γιατί Τζιτζιφιόγκο είναι.
1: Τζιτζιφιόγκο ήταν.
0: Ναι, Τζιτζιφιόγκο. Να ξέρει, αυτό έπαιζε τον Μπομπ Σφουγγαράκι σε musical στην Αμερική.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Ναι, τον έπαιζε όμως, δεν νομίζω να το έχεις δει με τον ίδιο ηθοποιό.
1: Όχι, έχω δει τον Μπομπ Σφουγγαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. 12 λεπτά μετά
0: ξαφνικά. Ποιος στη θάλασσα, σε ανανά. Όλα τα κουτσομπολιά της Αριάννα Γκράντε, μόνο εδώ στο 92,9 εκεί.
1: Και σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε τώρα, γιατί σου έχω έρευνα που λέει ότι το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
0: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας.
1: Φαντάζεσαι. Διευθύντριά μου είσαι.
0: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, δεν το σχολίασε.
1: Μην ανοίξω το στόμα μου, λοιπόν. Οι χώροι εργασίας, σου λέει, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά περιβάλλοντα όπου ξεκινούν εξωσυζυγικές σχέσεις. Παιδιά, στη δουλειά πάμε για να βγάλουμε το μισθό μας και να περάσουμε
0: εγώ το
1: καλά.
0: Καταλαβαίνω στη δουλειά.
1: Για να κάνουμε μπλουλουλου.
0: Κάτσε ρε, όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά όμως και γυρίζεις αχάραγα στο σπίτι, λες κάπου όπα. Δηλαδή, κάπως θέλω και εγώ να νιώσω άνθρωπος εδώ
1: μέσα. Λέει ότι οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις αφορά άτομα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες μαζί, μοιράζονται πίεση, στόχους και καθημερινές εμπειρίες, δημιουργώντας σταδιακά μια συναισθηματική οικειότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι στη δουλειά, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος και έρχομαι σου λέω: Ζωή, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος.
0: Όχι, όχι, άκου, είναι ένα project. Έχουμε ένα project δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ένα project πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο project είναι.
0: Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Μαρή, τι σχέση έχει το που πέθανε η γάτα
0: σου? Λέω, νευρέ, σου λέω ότι είμαι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη και είμαι στη δουλειά.
1: Και ναι. Εγώ είμαι ο διευθυντής σου.
0: Ναι.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα, μισό.
0: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιο σε ρώτησε? Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Αλλά τώρα στο σενάριό μας θα σου είπα. Εντάξει, Ζωή, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
0: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.

0: έχετε, είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και ακούτε το καλύτερο breakfast show. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να ηχήσει στα αυτάκια σας για να ξυπνήσετε όμορφα και με πολύ ωραία διάθεση. Και τώρα θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση παγωτό? Δεν θέλω να πείτε βανίλια, σοκολάτες και όλα αυτά τα βαρετά.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Θέλω να κάτι πρωτότυπο.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μένα τρελαίνομαι από ένα παγωτατζίδικο που παίρνουμε τον Αργύρι για τη γεύση μόκα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι,
0: τρελαίνομαι.
1: Ωραία είναι. Εγώ τρελαίνομαι για το παλιό, το παραδοσιακό. Τώρα δεν έχει σημασία να πω από πού. Από τα πιο παλιά παγωτατζίδικα που υπάρχουν. Το παρφέ.
0: Το παρφέ, okay.
1: Το παρφέ κρέμα, παιδιά.
0: Από το συγκεκριμένο παγωτατζίδικο.
1: Από το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει.
0: Εμένα μου αρέσουν και τα σορμπέ όμως, αυτά με τα φρούτα, με τα μάγκο, τα τέτοια.
1: Είναι λίγο ξενέρο,
0: τώρα. Τρώω πολύ γρανίτα, εγώ είμαι πολύ τέτοιο.
1: Τέλος πάντων,
0: φιστίκι μας λέτε εδώ. Το πρώτο μήνυμα μας λέει φιστίκι. Λοιπόν,
1: σε σχέση με έρευνα που έγινε, γιατί έγινε έρευνα για να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ποιο είναι η αγαπημένη του γεύση παγωτό, η αλήθεια είναι ότι στην κορυφή βρέθηκε για άλλη μια φορά η βανίλια.
0: Ναι, γιατί είναι το πιο safe, νομίζω. Βέβαια, εμένα μου αρέσει η βανίλια Μαγαδασκάρη.
1: Η διαφορά έχει από την κανονική.
0: Είναι πιο νόστιμη η βανίλια Μαγαδασκάρης.
1: Λοιπόν, οι γεύσεις λοιπόν που κατακλείζουν την αγορά έχουν διχάσει και έτσι μοιράσει τους καταναλωτές. Πρωτότυπες γεύσεις πλέον.
0: Λότους, Ντουμπάι.
1: Βέβαια, πρωτότυπες γεύσεις και τρέντς προκαλούν τον κόσμο να δοκιμάσουν κάτι καινούριο και να πειραματιστούν. Γιατί η αλήθεια είναι κρέμα, σοκολάτα. Κρέμα,
0: έχουν βγει πάρα πολλές γεύσεις παγωτό. Έχει βγει παγωτό μπουγάτσα, έχει βγει παγωτό τσουρέκι, έχει βγει παγωτό ξέρω εγώ τι.
1: Οι Ιταλοί λοιπόν που πραγματικά είναι μανούλες στο να κατασκευάζουν παγωτά και τζελάτα. Βγήκε λοιπόν, εξακολουθεί η βανίλια να είναι πρώτη στις προτιμήσεις, αλλά νέες γεύσεις έχουν αρχίσει να κάνουν έτσι την εμφάνισή τους, όπως είναι η στρατσιατέλα, η φράουλα, το φουντούκι, το γιαούρτι, το φιστίκι. Τώρα παγωτό γιαούρτι.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος που το τρώει
1: το.
0: Πάρα πολύ.
1: Αν δεν βάλεις ένα σιροπάκι από πάνω.
0: Όχι, όχι, αν μου φέρεις παγωτό γιαούρτι είμαι στη φάση άστο.
1: Και η αμαρένα λέει, ποια είναι η αμαρένα?
0: Η αμαρένα είναι γνωστό παγωτό, αλλά της μένει καραμέλα, φουλ. Όπως και πλέον, αγαπημένες έχουν αρχίσει να μπαίνουν δηλαδή στην πεντάδα, είναι το φιστίκι και το πεπόνι. Και θέλω να σου πω ότι ένα φανταστικό μαγαζί στο Παγκράτη που φτιάχνει και σίκο παγωτό.
1: Όπου εδώ έχετε κάνει χαμό με τα παγωτά, παιδιά.
0: Φιστίκι
1: που
0: λέτε περισσότεροι,
1: Όντως.
0: Φιστίκι παρφέ, λεμόνι.
1: Black Forest, Παναγία μου, διαιτητικό παγωτό.
0: Όλο, μόνο δίαιτα εδώ στο 2,9 Kiss.
1: Παγωτό λουκούμι, υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Ναι, σου λέω, έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν πολύ περίεργες γεύσεις.
1: Παιδιά, έχετε τρελαθεί με το παγωτό, το τρώτε το παγωτάκι σας.
0: Αργύρι, εγώ με το παγωτό το ξέρεις ότι μπορώ να ζω μόνο με παγωτό.
1: Καλέ, γίνεται χαμός εδώ στο Viber.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε λοιπόν την αγαπημένη σας γεύση και η αλήθεια είναι ότι στέλνετε και πρωτότυπες γεύσεις, διότι δεν τις ξέρω αυτές. Παγωτό λουκούμι δεν έχω ξαναπάει.
0: Εσύ ξέρεις μόνο το Σικάγο το παγωτό.
1: Εγώ ξέρω το γαλατάκι που το πίζω και το κάνω γιαούρτι και μετά το βάζω στην κατάψυξη.
0: Φίξε το και βάλ το που θες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Can't Fight the Moonlight, Leanne Greens, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες. 8:30 δείχνει το ρολόι του Kiss και η αλήθεια είναι ότι με τις γεύσεις παγωτά που έχετε στείλει, παιδιά, έχετε στείλει πάνω από 40-50 μηνύματα. Είναι φοβερό. Αλλά το καλύτερο, και ταυτίζομαι απόλυτα, που γράφει ένας φίλος ότι μέχρι να βρεθεί το, η γεύση παϊδάκι, ακούμε το παγωτό καραμέλα.
1: Υπάρχει όμως παγωτό ελαιόλαδο, Αργύρι μου.
0: Το ξέρω,
1: το οποίο είναι φανταστικό.
0: Έχω φάει. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν.
1: Εμείς γιατί τα ξέρουμε. Ό,τι κατεβαίνει από το στόμα το ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι έτσι χρηστικό που επιτέλους θα πω, γιατί πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται με αυτό. Υποχρεωτική πλέον θα είναι η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας από τις 7 Ιουνίου.
1: Αμήν, παιδιά μου.
0: Είναι παρήγορο, γιατί προχθές το λέγαμε εδώ και θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι στον εργασιακό τομέα αρχίζουν και τα πράγματα γίνονται πιο
1: ισότιμα
0: και σωστά, τακτοποιημένα. Βλέπεις μια αγγελία, να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει στο 100% και οι παροχές που σου προσφέρουν. Για να στείλεις ή όχι.
1: Φυσικά, επομένως, γιατί πας και κάνεις πόσα ραντεβού.
0: Σου βγάζουν την Παναγία.
1: Σου βγάζουν την Παναγία, εμείς εδώ, η εταιρεία μας, και ναι, μετά ναι. Σου λένε 700 ευρώ.
0: Ή σου λένε και λιγότερα.
1: Πόσα πτυχία έχεις, 45.
0: Λοιπόν,
1: 900 ευρώ.
0: Πλησιάζει λοιπόν το χρονικό ορόσημο στις 7 Ιουνίου του 2026 για την συμμόρφωση των
1: εταιριών.
0: Των εταιριών, λοιπόν, με βάση αυτό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, σε σχέση με το εύρος των αμοιβών και κατά πόσο πρέπει να αναγράφονται πάνω στις αγγελίες εύρεσης εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, οι υποψήφοι θα γνωρίσουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύ ωραίες διαδικασίες αξιολόγησης, όλα αυτά που λέγαμε με τις συνεντεύξεις και με αυτά, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης. Δηλαδή, πρώτα έτρωγες όλη τη σαβούρα και μετά έπρεπε, αν είχες το θάρρος να ρωτήσεις, συγγνώμη, πόσα δίνεται. Τώρα θα το ξέρεις από πριν.
1: Έχω πάει σε δουλειά χωρίς να ρωτήσω πόσα θα πάρω. Και το έμαθα πώς πληρώθηκα στο τέλος του μήνα.
0: Στο πρώτο μισθό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εγώ πάλι είχα πάει σε μια δουλειά, εννοώ στο θέατρο. Είχα πάει να μιλήσω πιτσιρικάκι, ήμουνα τότε και μου είπε ένα ποσό, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά μου είχε φανεί πολύ. Και μου είχε φανεί πολύ και ντράπηκα να ρωτήσω αλήθεια τόσο. Και λέω, θα περιμένω τον πρώτο μισθό του μήνα. Και ήρθε ο πρώτος μισθός του μήνα και ήταν όντως πολύ.
1: Ήταν τόσο πολύ, ναι. Τέλειο. Εμένα το αντίθετο έγινε.
0: Παράλληλα, λοιπόν, να πούμε ότι καταργείται και η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στη μισθοδοσία.
1: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά.
0: Το είχαμε πει προχθές και το επισημαίνουμε και πάλι. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι πλέον αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο. Πολύ ωραία τα νέα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα.
1: Προετοιμαστείτε, γιατί σε λιγάκι έχουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και κόλλα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και collagen beauty

0: βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Και ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή εδώ στον 92,9 Kiss που θα παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, τα 1000 ευρώ το λεπτό. Έχει κληρωθεί ήδη παίκτρια.
1: Η Ελένη, παρακαλώ, η οποία είναι στην παρέα μας και πάρα πολύ χαρούμενη. Ελένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φώτη μου.
1: Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες.
2: Κύριε μου, συγγνώμη.
1: Έτσι,
2: μπερδεύτηκα.
1: Ακούω σε όλα εγώ. Τι κάνεις, Ελένη μου?
2: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά. Είμαι μια χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξω. Δεν με επηρεάζει το αποτέλεσμα. Χαίρομαι πολύ που θα παίξω.
1: Έτσι, αυτή είναι μια ωραιότατη στάση ζωής γενικότερα, να ξέρεις απέναντι
2: έτσι,
1: στα πράγματα.
2: Έτσι.
0: Άκουγες εχθές όλη μέρα. Άκουγες εχθές όλη μέρα 92,9 και για να ακούσω όλες τις απαντήσεις.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Όχι. Οπότε...
2: Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν
2: τι
1: πειράζει.
2: Να κάνουμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Απλά Ελένη μου πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη τώρα. Το καταλαβαίνεις από τη στιγμή που δεν έχεις ακούσει
2: διπλά.
1: Καμία απάντηση.
2: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει αν αναμίξεις μπλε και άσπρο?
2: Γαλάζιο.
1: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Όχι τιτανικό, στρουμφάκια.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός άρτιος πρώτος αριθμός?
2: Ζυγός πρώτος, μηδέν.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 12x5?
2: 12x60.
1: Ποιος κλασικός συνθέτης έγραψε την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο»?
2: Άλλη.
1: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενώνα?
0: Ακρό.
2: Δεν άκουσα.
1: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
0: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
1: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
0: Γιατί ο James Cameron μπορεί να μην έχει σκηνοθετήσει τα στρουμφάκια, αλλά έχει σκηνοθετήσει το Avatar. Αγαπημένη μας.
2: Έτοιμο το είχα.
0: Εδώ, να, στην άκρη της γλώσσας μου.
1: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια. Έχει χαραχτεί βαθιά στην ψυχή μου.
0: Εγώ σε αγαπώ για τον πρώτο ζυγό αριθμό, το 0. Το 2 δεν σου πέρασε από το μυαλό.
2: Το 2 όχι. Τα άλλα πώς τα πήγα?
1: Πολύ καλά τα πήγες.
0: Βρήκες 3. Βρήκες 3 από τα 10.
1: Πολύ καλά τα πήγε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά είπες τα στρουμφάκια που πιάνει για 10.
0: Ισχύει αυτό.
2: Εντάξει, και μόνο γι' αυτό πρέπει κάτι να μου δώσετε.
0: Πρέπει όντως κάτι να τη δώσουμε.
1: Να σου πω κάτι, αν είχαμε ξεκινήσει παραστάσεις, θα σου δίνω πρόσκληση να έρθει στο θέατρο. Αλήθεια, από μένα κερασμένο. Αλλά αν μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε πρεμιέρα 11 του μήνα, κάτι θα κάνω.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να κάνω για να διεκδικήσω αυτό το δώρο?
1: Τίποτα, θα μας πάρεις την άλλη εβδομάδα τηλέφωνο να μας πεις έτσι ένα γεια.
0: Θα μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber.
1: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα πεις γεια παιδιά, είμαι η Ελένη.
2: Εντάξει,
1: θα σε ρωτήσω εγώ ποια Ελένη.
0: Εσύ
1: Ελένη...
0: θα απαντήσεις
1: η Ελένη
0: και έτσι θα πάει η μέρα μας.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ελένη, στείλε μας το Viber την άλλη εβδομάδα όντως. Γιατί αυτός εδώ πέρα είναι και γυρατιά. Τα γυρατιά του έχουν πάρει το μυαλό.
1: Θα αρχίσω να μοιράσω προσκλήσεις εγώ την άλλη εβδομάδα. Πάρτε τηλέφωνο.
0: Ελένη μου, φιλάκια πολλά, λυπάμαι που δεν κέρδισες.
2: Έγινε, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα και που βγήκα πρώτη φορά, όχι στο γυαλί, στον αέρα.
1: Άντε και στο γυαλί σου εύχομαι.
2: Το εύχομαι και εγώ.
0: Η ωραία Ελένη, νέα Ελένη με νεγάκι. Φιλάκια πολλά.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
2: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμβετε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμηθείτε, είναι τεταρτούλα, παιδιά. Είναι 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε ο Ιούνιος τώρα. Τσούκου τσούκου θα τον φάμε κι αυτόν.
1: Και μετά θα έρθω τα Χριστούγεννα και μετά περνάει η ζωή τόσο γρήγορα.
0: Άστα, άστα, άστα. Λοιπόν, τώρα που το είπες αυτό, θα σε πάω Θεσσαλονίκη.
2: Kiss κουσκούς.
0: Έτσι. Με κουσκούς θα σε πάω Θεσσαλονίκη. Δεν κρατιέμαι εγώ, θέλω να πω για το κουσκούς. Λοιπόν, για το Λευτέρη Πανταζή θα μιλήσουμε.
1: Τον αγαπώ το Λεπά.
0: Τον λατρεύω.
1: Είναι φανταστικός.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Λευτέρης Πανταζής είναι από τους καλλιτέχνες που μεσουράνησαν και μεσουρανούν ακόμα, φυσικά ο άνθρωπος μεσουρανεί, αλλά από τους καλλιτέχνες των 90s που έκαναν τεράστια καριέρα, που αποδείχτηκαν οι καλύτεροι, πώς να το πω,
1: όχι εργοδότες, συνάδελφοι,
0: όχι. Επένδυσε τα χρήματα του
1: πολύ σωστά και
0: πολύ σωστά
1: να τα
0: και καθόλου, ναι.
1: Δεν είναι ο ταξόδεψη και
0: ακριβώς,
1: τα έφαγε όλα.
0: Είναι από τους καλλιτέχνες δηλαδή που έκανε επενδύσεις στα χρήματα που έβγαλε και γι' αυτό ο άνθρωπος ζει αξιοπρεπώς, κάνει τη δουλειά του όπως ακριβώς θέλει, με τους όρους του. Είναι φανταστικός και αποδείχτηκε πανέξυπνος, έτσι. Ο Λευτέρης Πανταζής, λοιπόν, για να μείνουμε στο θέμα, κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα, γιατί έχει κάνει πολλά επιχειρηματικά βήματα κατά καιρούς. Έχει λανσάρει, λέει, μέχρι και δική του σειρά με κρασιά.
1: Αποκλείεται.
0: Φυσικά και άρωμα είχε βγάλει. Ετοιμάζει, λοιπόν, το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα στη Θεσσαλονίκη με ένα σουβλατζίδικο στην καρδιά της πόλης.
1: Iconic.
0: Όνειρό του είναι να γίνει αλυσίδα αυτό, αλλά φυσικά για να το καταφέρει θα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι και ένας τόπος ο οποίος το φαγητό έχει τρομερή άνθηση.
1: Ισχύει, και αν πιάσει το σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, τελείωσε.
0: Αλλά το στοίχημα πραγματικά είναι μεγάλο, γιατί ο πύχης στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στα σουβλατζίδικα, είναι πολύ ψηλά.
1: Βέβαια βάζουν και έτσι και μουστάρδα σουβλάκι που εγώ δεν τα αντέχω αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Πες να μην σου βάλουν.
1: Άμα δεν τους πεις να μην στο βάλουν, στο βάζουν.
0: Πες τους εσύ να μην το βάζουν.
1: Εμένα
0: με εκνευρίζει και αυτό το κόκκινο πιπέρι που βάζουν.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν το θέλω.
1: Εσύ να μην το φας.
0: Αυτό τους λέω.
1: Και εγώ δεν μπορώ το κίτσαπ και τη μουστάρδα.
0: Να τους λες να μην σου βάζουν.
1: Και εσύ να τους λες να μην σου βάζουν. Λοιπόν, δεν θα τσακωθούμε τώρα για το σουβλάκι.
0: Τώρα να του πούμε πώς θέλουμε το δικό μας σουβλάκι.
1: Εγώ ξέρω πώς το θέλω και είμαι σίγουρη ότι ο Λεπά θα το κάνει όπως το φαντάζομαι ακριβώς. Και τώρα μου τρέχουν τα σάλια και θέλω να ανέβω με τα πόδια Θεσσαλονίκη να φάω το σουβλάκι του Λεπά.
0: Θα πας εσύ Θεσσαλονίκη να φας το σουβλάκι του Λεπά, αφού δεν τρως κρέας.
1: Δεν θα έχει vegetarian. Εγώ τι παίρνω, πίτα, ντομάτα, πατάτα, μαρούλι, τζατζίκι.
0: Σιγά να δει το σουβλάκι που θα πας και μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Αν έχει καλή πίτα το σουβλατζίδικο, τελείω. Αγάπη μου, τώρα. Τι να λέμε. Τέλος πάντων, γιατί καταλήξαμε πάλι να μιλάμε για το τι θα πάμε.
0: Γιατί ο Λευτέρης Πανταζής ανοίξει σουβλατζίδικο.
1: Αχ, πάμε να ακούσουμε Justin Timberlake και Madonna.
0: Να μας καλέσετε να κάνουμε ποδαρικό. Είμαστε γουρλίδες. Λευτέρη μου, σε παρακαλώ, αργύρι ζωή εδώ από τον Kiss 92,9.
1: Και να μας δώσει και μια δώρο επιταγή 5 ευρώ. Να πάρουμε ό,τι θέλουμε.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Madonna.
1: Madonna, we love Madonna here in Kids 92.9.
0: Εδώ στον αέρα του Kids 92.9. Και τώρα, παιδιά, έτσι με τη Madonna, ήρθε η ώρα να σας φωνάξω και να σας προγγίξω τι σας λέω τόσο καιρό. Σας λέω να πάτε στο Instagram του Kids 92.9 και προκαταβολικά να κάνετε ένα follow. Γιατί, Ζωή?
1: Να κάνετε ένα follow γιατί στο Instagram του Kiss γίνονται καλύτεροι διαγωνισμοί. Και συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο Αγρικές Country Retreat στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας.
0: Πες και πάλι άλλη μια φορά τι είναι το glamping
1: το
0: tent.
1: Το glamping είναι μια τέντα που δεν το λες και τέντα ακριβώς.
0: Είναι τέντα,
1: σαν
0: καλέ.
1: Δωμάτιο να το πάρει κάποιο που νομίζει ότι κάνει camping αλλά δεν κάνει γιατί έχει μέσα κρεβάτια
0: κανονικά.
1: Κυριλέ camping. Σε έναν ελαιώνα με θέα το Ιόνιο στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας προσφέρουν μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει τη φύση με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Πέτρινα διαμερίσματα, glamping tents, farm to table γεύσεις και εμπειρίες όπως yoga, εινογνωσίες, γευσηγνωσίες και cooking lessons.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό.
0: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, πηγαίνετε στο Instagram του Kiss, κάντε follow και μετά βρείτε το διαγωνισμό γιατί αν ακολουθήσετε τα βήματα, ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent. Στις Αγρικές Country Retreat στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας. Όχι, εγώ θα το πω. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιτόπουλου. Τρέξτε γρήγορα.
1: Να πούμε και μια καλημέρα στο Χωσέ και το Δημήτρη που είναι
0: βεβαίως,
1: μαζί αυτή την παρεούλα και μας ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρια μου.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
12: Πόσο?
13: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νόου επιτυχίες. 6 λεπτά μετά τις 9, παιδιά, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Και σήμερα θα αναρωτηθώ εγώ και θα σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Θα σας απαντήσω λοιπόν και θα σας πω ναι λοιπόν. Και αυτό θα γίνει φυσικά με το ΔΕΗ Fiber. Γιατί με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν τώρα στο day.gr/fiber και δες πως μπορείς να έχεις αυθόνο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, να μην λέμε πολλά πράγματα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα.
1: Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Βέβαια, ξέρεις εγώ τι κάνω.
0: Είμαστε μαζί το καλοκαίρι με την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Να δω πόσα γυναικάκια θα έχεις πιάσει μέχρι
0: πολλά,
1: το καλοκαίρι.
0: Τη λατρεύω, τη γνώρισα χθες, υπέροχη είναι. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. 30 βαθμούς Κελσίου, μη σας πω και 31 θα έχει σήμερα, δηλαδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Ξεκινάνε οι ζέστες για τα καλά, άλλωστε καλοκαίρι είναι, ο Ιούνιος μπήκε, είναι εδώ και είναι για να μας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Προσοχή, αντιλιακό.
1: Δεν αντέχω άλλο με την κίνηση στους δρόμους. Να σας πω λοιπόν, όσοι είστε στο Κηφισό το γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, ότι από το ύψος του Ήλιον μέχρι κάτω τον Πειραιά, εκεί που έχει έξοδος προς Πειραιά, είναι όλο πίχτρα.
0: Πίχτρα.
1: Η κάθοδος. Η άνοδος είναι πίχτρα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία. Παιδιά, κουράγιο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει πολλή κίνηση. Η Κηφισίας όλη της η άνοδος είναι ένα μεγάλο τραγελαφικό αστείο. Η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα. Η Βασιλής Σοφίας όλη η άνοδός της είναι ένα μεγάλο κλάμα. Η Αρδιτού όλη η κάθοδός της είναι ένα μεγάλο κλάμα. Και γενικά κλάμα.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που λες την κίνηση. Γιατί πιστεύω ότι χθες δεν λέγαμε, δεν είχαμε ένα θέμα εδώ που λέει ότι πολλοί δεν θέλουν να ακούνε κακές ειδήσεις το πρωί. Όχι, θέλω να τη λες με τη θετική πλευρά της ζωής. Δηλαδή να μην βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, να το βλέπεις μισογεμάτο. Πάμε τώρα, ξαναπέστη.
1: Λοιπόν, Αργύρι μου,
0: πες την κίνηση
1: με μισογεμάτο. Πέρασα χθες 4 ώρες με στα μάξι, δεν αντέχω άλλο.
0: Πάμε, κάνε αντίσταση. Πες την κίνηση με μισογεμάτο ποτήρι.
1: Αν θέλετε να απολαύσετε την ημέρα σας αργά και σταθερά,
0: ναι,
1: να βρεθείτε με κόσμο, ναι, να ακούτε τους ήχους της αθηναϊκής φύσης, να γνωρίσετε έτσι ανθρώπους από τα απέναντι αυτοκίνητα, να χαζέψετε, να έχετε χρόνο, έχετε άπλετο χρόνο να συλλογιστείτε, να δείτε τι κάνετε σωστά, τι κάνετε λάθος, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία. Ζωή, έτσι θα τη λες την κίνηση.
1: Με ένα ζάχαρη μπορεί να την κίνηση, έτσι.

0: 14 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι τεταρτούλα παιδιά, είναι 3 Ιουνίου και θα μιλήσουμε για έρευνα. Λοιπόν, έρευνα δείχνει παιδιά ότι το 40% των αγγελιών εργασίας είναι ψεύτικες. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα να λες. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι περίπου 30 με 40% των διαδικτυακών αγγελιών εργασίας είναι φανταστικές θέσεις ζωή. Θέσεις που παραμένουν ενεργές, αλλά δεν υπάρχει άμεση πρόθεση να καλυφθούν. Οι εταιρείες σου λέει χρησιμοποιούν αυτές τις αγγελίες για να δημιουργήσουν ψευδαίσθηση της ανάπτυξης, να δημιουργήσουν δεξαμενές υποψηφίων και να κατευνάσουν τους υπερβολικά επιβαρημένους υπαλλήλους.
1: Τραγικό είναι αυτό.
0: Έξαλλος είμαι.
1: Και εγώ είμαι έξαλλη. Να βγάζουν καλέ, κάθονται και βγάζουν θέσεις εργασίας και σου λένε: εμείς ψάχνουμε έναν που έχει όλα αυτά που χρειάζεστε. Ελάτε να κάνετε μια συνέντευξη και δεν παίρνουν ποτέ κανέναν.
0: Ζωή, να σου κάνω μια καταγγελία σοκ.
1: Κάνε μου.
0: Βάλε μουσική. Τέτοιες αγγελίες για οντισιόν γίνονται και στο χώρο του θεάτρου.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Και καλά αγγελία ότι ψάχνουμε ηθοποιούς για να πούμε ότι το κάναμε δίκαια και μετά φέρνουμε έναν συγκεκριμένο ηθοποιό.
0: Υπάρχουν κάποιοι φορείς. Και αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λες γίνεται. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αγγελίες που κάποιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν. Γιατί οφείλουν να ανακοινώνουν ακροάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν παίρνουν κανέναν. Ή αυτά που ζητάνε δεν υπάρχουν.
1: Ή απλά παίρνουν κάποιον που έχουν κλείσει ήδη.
0: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Εκεί καταλήγουν όλες οι fake αγγελίες. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μόνο η Μαρσέλου κάνει κανονικές αγγελίες. Τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω, μην αδικώ τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σου παίξω και το βιολί τώρα το στενάχωρο.
0: Ναι, τι.
1: Θέλεις, τίποτα. Πάμε να ακούσουμε Λωρίν. Is it love? Εδώ. Στον 92,9 Kiss.
0: Έτσι, στις που έντ να φύγουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: κάποιες μέρες.
1: Το λατρεύω το τραγούδι γιατί σε βάζει να κάνεις γυμναστική.
2: Για το hey, λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 φυσικά. Παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. Παρέα με το
1: μην με βάζεις να πιέζομαι. Δεν μπορώ.
2: 9 και 22 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδιά, σε λίγο θα φύγουμε.
1: Αχ, τι δύσκολο. Πολύ κρίμα.
2: Λοιπόν, στο έλεος της ζέστης, βάλε τη γνωστή μουσική.
1: Ποια? Άντε πάλι αυτά θέλεις εσύ.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Παιδιά, στο έλεος της ζέστης είμαστε. Οι μισοί Έλληνες δεν αντέχουν οικονομικά τον κλιματισμό. Η Ελλάδα δεν επενδύει στα δέντρα. Τα δέντρα θα μας σώσουν. Ένας πλάτανος θα μας σώσει. Να πάμε κάτω από τον ίσκιο του να δροσιστούμε.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, ρε εσύ. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι η Ελλάδα πάει στο καλό. Είναι εξοπλισμένα τα σπίτια με air condition. Τη βρίσκεις κάπως να τώρα είναι οικονομικά, δεν παλεύεται. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη που δεν είναι συνηθισμένη στα air condition, γιατί δεν είχε ποτέ τέτοια ζέστη.
2: Που δεν έχουν air condition.
1: Που δεν έχουν ερκοντήσιο.
2: Στο Λονδίνο δεν είδες τι πάθανε τώρα.
1: Καλέ, στο Λονδίνο σαν τις κατσαρίδες πέφτανε κάτω.
2: Και δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί τα σπίτια τους μέσα, ο καιρός τους γενικά, δεν είναι για να έχουν ζέστη. Δεν την έχουν μάθει
1: ναι,
2: τη ζέστη.
1: Είναι φτιαγμένα τα σπίτια για να είναι ζεστά, όχι για να είναι δροσερά. Οπότε τραβάνε αυτό. Ενώ εμείς οι Έλληνες, οι ρημοτόμησοι ελληνικοί, αχ, είμαστε καλύτεροι. Γιατί τι κάνουμε? Δροσιά το καλοκαίρι, ζέστη το χειμώνα έχει μέσα το σπίτι.
2: Να σου πω και κάτι. Έχουμε φροντίσει, ας πούμε, και μου κάνει εντύπωση που στην τελευταία μας κατοικία έχουμε φροντίσει γι' αυτό τα κυπά. Παρίσια,
1: τα
2: κάνουν
1: κυπαρί...
2: πολύ ωραία δροσιά.
1: Πολύ ωραία δροσιά κάνουν τα κυπαρίσια. Και εκεί να ξέρεις, όταν περνάς έξω από το πρώτο νεκροταφείο, χειμώνα, καλοκαίρι, την παίρνεις τη δροσίτσα.
2: Ναι, έχει 4 βαθμούς κάτω το λιγότερο.
1: Να σου πω κάτι, μήπως να πάω να μείνω στο πρώτο. Και το θέμα ποιο είναι με το πρώτο νεκροταφείο? Δεν βρίσκεις θέση.
2: Καλέ, είναι
1: δεν βρίσκουμε
2: πολύ ωραία
1: που δεν βρίσκουμε
2: εκεί.
1: Να αγοράσουμε ένα σπίτι. Δεν βρίσκουμε και θέση στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Πού θα πάμε?
2: Εκεί να νοικιάσουμε, να βρούμε στόχο ζωή.
1: Γιατί καταλήγουμε πάντα.
2: Δύο τετραγωνικά στο πρώτο θέλω, τίποτα άλλο.
1: Δύο τετραγωνικά πολλά θέλει.
2: Και πουλάω το σπίτι μου τη μεζονέτα. Στην Κυψέλη,
1: βάλτε με κάθετη μέσα στο χώμα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: απόψεις.
1: Backstreet's back, εδώ στον 92,9
2: Kiss. Άσχετο τώρα, μπορεί να είναι σχετικό άσχετο. Το ξέρεις ότι οι Take That κάνουν περιοδία?
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Άντε στο καλό, υπάρχουν ακόμη.
2: Όχι, επανενώθηκαν.
1: Να σου πω κάτι, επειδή επιστρέφουμε στα 90s.
2: Αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι αν συνοδεύει μαζί ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Βέβαια, εχθές μου βγήκαν κάτι βιντεάκια στα social media που είναι από συναυλία και είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς εκεί.
1: Άρα μπορεί να είναι μαζί του.
2: Τέλειο
1: θα είναι αυτό αν είναι και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
2: Τέλος πάντων,
1: δεν θα πάτε να δείτε το Ρόμπι Γουίλιαμς από εμάς, αλλά θα πάτε, παιδιά μου, να δείτε τον The Weeknd. Γιατί καλύτεροι διαγωνισμοί γίνονται εδώ στον 92,9 Kiss και συγκεκριμένα μιλάμε για το διαγωνισμό που γίνεται στο site του Kiss. Ο 92,9 Kiss λοιπόν και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δει στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Kiss World Concerts 2026 λοιπόν, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο και ακούστε, γιατί προσφέρουμε αεροπορικά εισιτήρια Allere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα. Για 2 άτομα, παρακαλώ, καλέ. 2 άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια τη συναυλία. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε?
1: Τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο site του kiss929.gr και θα δηλώσετε συμμετοχή για να πάτε να δείτε τον The Weeknd στη Λισαβόνα.

0: Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Όταν μιλάμε για...
6: Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten

0: Τον παίξε υπεύθυνα.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 3 Ιουνίου και πάμε να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι το πρωινό σεξ σε ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ?
2: Εγώ τα λέω και δεν με ακούει κανένας.
0: Ποιος δεν σε ακούει?
2: Εμένα, όνειρο ζωής.
0: Το λέει η έρευνα αυτό εδώ. Σου λέει λοιπόν ότι μια έρευνα υποστηρίζει ότι ο πρωινός ο έρωτας μπορεί να σε ξυπνήσει πιο αποτελεσματικά από ένα καφέ, βοηθώντας το σώμα και το μυαλό να μπουν πιο γρήγορα σε λειτουργία, ειδικά μετά από ένα κακό ύπνο. Δηλαδή, κάνεις ένα κακό ύπνο
2: και ένα καλό ξύπνημα μετά.
0: Ένα καλό έρωτα μετά. Είναι φανταστικό. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν τι δουλειά.
2: Δεν μπορώ να σε ακούω να το λες.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες. Εγώ γιατί όχι?
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Γιατί εγώ
2: δεν μπορώ να σε φανταστώ, είναι σαν να φαντάζομαι τη μάνα μου.
0: Μη χειρότερα. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν ότι αυτό σχετίζεται κυρίως με την απελευθέρωση ορμόνων όπως η ντοπαμίνη και οξυτοκίνη, που βελτιώνουν

0: τη διάθεση, αυξάνουν την ενέργεια και μειώνουν τα αρνητικά συναισθήματα. Παράλληλα, είδες αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν κάνεις τον έρωτα.
1: Είσαι μεταξινός. Θέλω όμως να σε κάνω μια ερώτηση πολύ βασική για αυτό το θέμα και θέλω να μου το απαντήσεις πολύ ειλικρινά.
0: Για κάνε με μια ερώτηση.
1: Τον έρωτα πρέπει να τον κάνεις μόνος σου ή με παρέα για να ισχύει?
0: Με παρέα είναι πολύ καλύτερα.
1: Πώς?
0: Όχι, πόσα άτομα. Όχι, εντάξει, από ένα και πάνω περνάς όλο και καλύτερα.
1: Από ένα και πάνω, άρα μετράει και το ένα μέσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, στην ανάγκη τώρα με ό,τι έχεις πορεύεσαι.
1: Εντάξει τώρα, μονάχη.
0: Λοιπόν, μείωση του στρες παιδιά, μόνο έτσι θα μειώσουμε το στρες. Κάντε τον έρωτα, όπως μπορείτε.
1: Κοίτα, θα ήθελα να εκφραστώ, αλλά δεν μπορώ γιατί είμαστε τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να μην εκφραστώ.
1: Αλλά ξέρετε τι έχω να πω. Αγαπηθείτε, βρε παιδιά, αγαπηθείτε. Και μόνοι σας να είστε, αγαπήστε τον εαυτό σας.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτοφροντίδα.

0: I would take you to the moon and back if you'd be my baby. Τραγουδάνε Savage Garden εδώ στον 92,9 Kiss.
1: I'll be your baby. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε.
0: Αργύρι, σταμάτα, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα ζώδια της ημέρας, παιδιά, γιατί η ημέρα σήμερα έχει συναισθηματική πίεση, υποχρεώσεις και μικρές εντάσεις στις σχέσεις. Η σελήνη στον εγώκερο πιέζει τους κρύους, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους του δεύτερου δεκαημέρου να διαχειριστούν πιο ωρίμα οικογενειακά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Καταλάβατε εσείς?
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα αναλυτικά. Κρυός. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν μπορείς πλέον να αναβάλεις.
0: Ταύρε μου, μην αφήσεις την αισθηματική σου φόρτιση να επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις.
1: Διδυμάκια μου, η αντίθεση με την Αφροδίτη σε κάνει πιο ευαίσθητα σε θέματα ασφάλειας και επιβεβαίωσης.
0: Θες επιβεβαίωση.
1: Σήμερα νιώθω μια ανάγκη για επιβεβαίωση.
0: Είσαι ο άντρας της ζωής μου, αλήθεια σου λέω.
1: Ευχαριστώ.
0: Και δεν είναι ψέματα.
1: Πάμε στον καρκίνο.
0: Καρκίνε μου, ίσως νιώσεις πως προσφέρεις πολλά χωρίς να λαμβάνεις την κατανόηση που χρειάζεσαι.
1: Λιονταράκι μου, η καθημερινότητα σήμερα αποκτά πιο απαιτητικούς ρυθμούς και θα χρειαστεί να κινηθείς με μεγαλύτερη πειθαρχία από ό,τι συνήθως.
0: Παρθένε, η αντίθεση με την Αφροδίτη από τον καρκίνο φέρνει συναισθηματικές απαιτήσεις από φίλους ή κοντινά πρόσωπα. Μην αναλάβεις βάρη που δεν σου αναλογούν.
1: Ζυγέ μου, καλέ, η Τετάρτη σε βάζει σε μια διαδικασία εσωτερικής πίεσης, καθώς καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων.
0: Σκορπιέ, πρόσεξε την κούραση και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου.
1: Τοξότη μου, σήμερα Τετάρτη καλείσαι να κινηθείς πιο μεθοδικά από ό,τι συνήθως, καθώς η σελήνη στον εγώκερο στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που απαιτούν σταθερότητα.
0: Εγώκερε, η μέρα σε οθεί να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς όμως να παραμελείς προσωπικές σου ανάγκες.
1: Οι φίλοι υδροχόοι και ζωή, η Τετάρτη σας ανεβάζει σε μια εσωτερική διαδικασία πίεσης. Σας βάζει μάλλον σε μια εσωτερική διαδικασία πίεσης, καθώς η σελήνη στον εγώκερο ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία σου και τις υποχρεώσεις που δεν μπορείς να αποφύγεις. Επομένως, ζωή, πάρ' το απόφαση και κάτω.
0: Πίεση. Ιχθύς μου, η Τετάρτη σε οθεί να δείτε πιο καθαρά τις σχέσεις σας με φίλους και στόχους, καθώς η σελήνη στον εγώκερο φέρνει ρεαλισμό σε όσα μέχρι τώρα βλέπατε πιο ιδεαλιστικά. Εμείς τα είπαμε.
1: Ναι, παιδιά, μην μου αγχώνεστε. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα κάνουμε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν πάνε να λένε τα ζώδια, δεν πάνε να λέει ο καιρός που είναι υπέροχος έξω. Ποια ζώδια τώρα, δες αυτόν τον ήλιο. Αυτόν τον ήλιο δες.
0: Lana Del Rey, Blue Jeans. Πάμε να ακούσουμε εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Είπα να κάνω μια προσπάθεια.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: όμορφα μου πλάσματα, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Για να σας αφήσουμε επίσης, έτσι μαλακά, στα υπέροχα κρινοδάκτυλα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, που θα έρθει να σας κρατήσει παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Αλλά και με το Kiss Fuel Pass που θα σας το δώσω εκεί στις 10 η ώρα, με την Ελίν και τον 92,9 Kiss που έχετε 50 ευρώ για τα καύσιμα της εβδομάδας σας.
0: Όπως επίσης και άλλα 50 ευρώ, θυμηθείτε, 5 η ώρα το απόγευμα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time, Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Μην ξεχνάτε να ακούτε Kiss όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί θα δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Οπότε, αν κληρωθείτε αύριο, θα έχετε όλες τις απαντήσεις. Να μου προσέχετε, να χαρείτε τη μέρα που θα είναι υπέροχη. Αν δεν είναι υπέροχη, κάντε τη εσείς υπέροχη.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις πιο αστείες στιγμές σημερινής εκπομπής.
0: Και μην ξεχνάτε, 7 η ώρα το πρωί αύριο, εδώ, Dan, στον αέρα του Kiss 92,9 Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρέ.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show, Best Of.
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα, έρχεται αυτή τη συνέχεια. Από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας.
0: Και
1: έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά. Iconic είναι αυτό.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει η Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
0: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
0: Καλέ, πέθανε.
1: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως. Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη, σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν, εντάξει, πόσο και αυτή η γυναίκα να αντέξει. Και έβγαλε και καινούριο τραγούδι, Αριάννα Γκράντε. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για αυτό τον τύπο που ήταν παντρεμένος και τον χώρισε από τη γυναίκα του και τα φτιάξαν αυτόν τον ηθοποιό που ήταν μαζί στο Weekend.
0: Όντως.
1: Τι Τζιτζιφιόγκος είναι.
0: Τζιτζιφιόγκος ήταν.
1: Ναι, Τζιτζιφιόγκος. Να ξέρει, αυτό έπαιζε τον Μπομπ Σφουγγαράκι σε musical στην Αμερική.
0: Το έχω δει αυτό.
1: Ναι, τον έπαιζε όμως, δεν νομίζω να το έχει δει με τον ίδιο ηθοποιό.
0: Όχι, έχω δει τον Μπομπ Σφουγγαράκι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. 12 λεπτά μετά.
1: Ποιος στη θάλασσα, σε ανανά.
0: Ελένη μου, πιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan.
3: Jordan.
0: Ποια είναι η ψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
3: Στρουμφάκια.
0: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
3: Νείλος.
0: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενώνα?
1: Ακριβώς.
3: Δεν άκουσα.
0: Τίποτα. Τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
1: Ναι, και εγώ τρελάθηκα, τρελάθηκα.
3: Και μόνο γι' αυτό πρέπει κάτι να μου δώσετε.
0: Να σου πω κάτι, αν είχαμε ξεκινήσει παραστάσεις, θα σου δίνω πρόσκληση να έρθει στο θέατρο. Αλήθεια, από μένα κερασμένο. Αλλά αν μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε πρεμιέρα 11 του μήνα, κάτι θα κάνω.
3: Εντάξει, εγώ τώρα τι να κάνω για να διεκδικήσω αυτό το δώρο?
0: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα πεις: Γεια παιδιά, είμαι η Ελένη.
3: Εντάξει,
0: θα σε ρωτήσω εγώ ποια Ελένη.
1: Έχει
0: η Ελένη,
1: απαντήσεις.
0: Η Ελένη
1: και έτσι θα πάει η μέρα μας.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Εντάξει.
0: Το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
1: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας?
0: Φαντάζεσαι, διευθύντριά μου είσαι.
1: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, αλλά δεν το σχολίασε. Άκου, είναι ένα project. Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, με πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
0: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να έρθω.
0: Έλα μέσα, μισό.
1: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
0: Ποιος σε ρώτησε? Εντάξει, Ζωή, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
1: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Σήμερα, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης πραγματοποιείται το 27ο Φιλοθέη Women Gala. Η φετινή διοργάνωση θα τιμήσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη του επικοντό στο Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αποτελεί και τη μοναδική εν ενεργεία αθλήτρια από τις τιμόμενες συμμετέχοντας κανονικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τριπλούν, επικοντό, ύψος και μήκος. Έφτασε η ώρα για τους τελικούς του μπάσκετ, όπου για άλλη μια φορά διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι αιώνιοι αντίπαλοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου με τις αναμετρήσεις Δανία-Κονγκό, Φιλιππίνες-Γκουάμ, Αϊτή-Νέα Ζηλανδία, Αλβανία-Ισραήλ, Λουξεμβούργο-Ιταλία.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
17: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
18: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
17: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Αυτές οι πρώτες μέρες του Ιούνιου είναι σαν τις πρώτες μέρες των διακοπών. Είναι λες και έχουμε ήδη κάνει check-in στο καλοκαίρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Φτάσαμε σίως στη μέση της εβδομάδας και είστε πάντα εδώ στο 92,9 εκεί, σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 και για τις επόμενες 2 ώρες. Έτσι, ας προσπαθήσουμε λίγο να ξεχάσουμε υποχρεώσεις με όλες τις 90s του νέου επιτυχίες. Kiss at Work, παιδιά, ξεκινάει αμέσως τώρα και ξεκινούν μαζί και τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λοιπόν, άλλη μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα θα περάσουμε παρέα. Ξεκινάμε με Share και Believe στα 92,9 Kiss.

0: 90's to now, φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής. Ακούμε Σακύρα, La Tortura. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Η ώρα είναι 10 και 4 και πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους. Καλύτερα να μην βγούμε, παιδιά. Αλλά θα το πούμε χάρη, όπως είπε και ο Αργύρης το πρωί νωρίτερα στη ζωή που έλεγε την κίνηση. Θα το πούμε χάρη. Ναι, αν θέλετε να πιάσετε τσικουβεντούλα και στον Κυφισό με το δίπλα μάξι, να τη βιάσετε, παιδιά. Έχετε άπλετο χρόνο. Η κίνηση είναι, παιδιά, στην κάθοδο από το ύψος. Βασικά και στην κάθοδο και στην άνοδο βλέπω. Από το ύψος εκεί στη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω, χαμηλά, πέρα από, κοντά στην Νίκαια. Τι γίνεται. Η Κυφισίας η άνοδος είναι αντίο ζωή. Εννοείται στην Αττική οδό, παιδιά. Τα πράγματα από την έξοδο Ζεφύρη μέχρι και το Μαρούσι. Αρκετές καθυστερήσεις. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί πέρα στο Χαϊδάρι μέχρι Σκαράμαγκα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στα νότια γίνεται πανικούλης. Εννοείται πως στο κέντρο θα βρείτε καθυστερήσεις και κίνηση, ειδικά περιμετρικά του Συντάγματος. Τι να πω, υπομονή, γιατί ναι, δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά, δεν βγαίνει.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σας έχω απαντησούλα όμως για αύριο Πέμπτη, για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Λοιπόν, η απάντηση στην δεύτερη ερώτηση είναι Francis Ford Coppola. Και σε λίγο να σας πω πώς έρχεται και το Kiss Fuel Pass εδώ από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Και σε πάρα πολύ λίγο μπορεί η πινακίδα σου, εσύ που με ακούς τώρα, να γίνει το πιο τυχερό πράγμα μέσα στην ημέρα σου. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Ordinary, πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Είστε στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βελαβάνη και πάμε παρέα στις 12 το μεσημεράκι. Και τώρα έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο για όσους αγαπούν το θέατρο αλλά και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, φανταστείτε μία live ραδιοφωνική εκπομπή να στείνετε μπροστά στα μάτια σας, ένα στούντιο, δύο παρουσιαστές, μία πόλη που περιμένει ένα κομίτι να περάσει από τη γη και όσο η ώρα πλησιάζει ακούγονται δημοσιογράφοι, θεωρίες συνωμοσίας, μηνύματα ακροατών, φόβοι, αστεία και προσωπικές εξομολογήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το Radio One, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου, του Χρήστου Πασαλή, μία παιδιά πρωτότυπη θεατρική εμπειρία που μετατρέπει το θέατρο σε μια ζωντανή ραδιοφωνική συχνότητα και μας θυμίζει πόσο ανάγκη έχουμε να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας. Εκεί θα σας στείλουμε. Μπείτε στο site μας kiss929.gr για να διεκδικήσετε διπλές προσκλησούλες για την παράσταση αυτή στο Θέατρο 104 στο Γκάζι για αύριο 5η 4 Ιουνίου στις 9 το βραδάκι. Τώρα είναι η ώρα για να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τους τρεις τυχαίους αριθμούς που πρέπει έτσι ακριβώς να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 4, 8, 1.
0: Αν τελειώνει λοιπόν έτσι η πινακίδα σας, 481, είστε κάτοχος του αυτοκινήτου που θα με πάρετε τηλέφωνο, μένετε εντός Αττικής, θα χρειαστεί λοιπόν να με καλέσετε στο τηλέφωνο που ήδη γνωρίζετε, 210-80-50-000, μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 481.

0: κερδίσει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Η τυχερή σου μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά κερδίζω στη ζωή μου.
0: Πρώτη φορά. Οπότε δεν είσαι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα έχω όλα, τα κερδίζω, είμαι έτσι.
1: Όχι. Πρώτη φορά.
0: Είσαι
1: το άκουγα και λέω, πλάκα κάνει, λέω τώρα. Και σας κάλεσα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, νιώθεις πολύ τυχερή, χαρούμενη.
1: Ναι, νιώθω χαρούμενη.
0: Έτσι. Πού σε πετυχαίνω?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από Περιστέρι.
0: Α, τι ωραία. Σου κρατάμε καλή συντροφιά, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Σταυρούλα μου, να είσαι πάντα τόσο τυχερή, σου εύχομαι, να ανοίξει, να αλλάξει αυτό. Να ανοίξει η τύχη σου, παιδί μου, που λέμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Λοιπόν, οπότε.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να σε καλά, καλό καλοκαίρι να έχεις, να ακούς
1: καλό
0: πάντα.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να ακούς πάντα Kiss, να σου κρατάμε έτσι ωραία συντροφιά, όπου κι αν είσαι, στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αμάξι, όπου είναι, μόλις τις 90 του
1: Νάου. Πάντα και πάντα.
0: Έτσι, παντού και πάντα Kiss. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ, να σε καλά.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα, ρε παιδιά, θα πάμε να σας πω κάτι πολύ ωραίο, γιατί τώρα, αν σας έλεγα ότι μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία χωρίς να μπείτε σε αεροπλάνο, θα το πιστεύατε. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, ο The Boy μετομορφώνει ολόκληρη τη στέγη σε μια κινηματογραφική και καλλιτεχνική εμπειρία αφιερωμένη στην Αυστραλία, και η μικρή σκηνή γίνεται ένα, πώς να το πω, εσωτερικό drive-in cinema με 21 ταινίες και ντοκιμαντέρ του Αυστραλιανού New Wave που προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, να σας πω, στο μείον ένα της στέγης, μια φωτογραφική έκθεση, κινηματογραφικές προβολές και η ταινία του The Boy δημιουργούν ένα ολόκληρο σύμπαν γεμάτο εικόνες, ιστορίες και μυστήριο από την άλλη άκρη του κόσμου. Το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» δεν είναι απλώς έτσι μια έκθεση ή μια προβολή. Είναι ένα τριήμερο ταξίδι φαντασίας, σινεμά και τέχνης που απλώνεται σε όλο το κτίριο της στέγης. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο nasis.org. Εμείς ακούμε Christina Aguilera, Genie in a Bottle, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα έδωσα το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν στη Σταυρούλα.

Ariana Grande ακούμε, No Tears Left to Cry, 90's στην επιτυχία στα 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους ρε παιδιά. Ο Ακύλας απέκτησε το δικό του meal, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, στα McDonald's. Το νέο Ακύλας meal μόλις κυκλοφόρησε και ειλικρινά ακούγεται σαν το απόλυτο comfort combo. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατατούλες, chicken nuggets τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, παιδιά. Η συνεργασία των McDonald's με τον Ακύλα έχει ήδη γίνει θέμα στα social media, με fans να ψάχνουν το πιο θα είναι το επόμενο επόμενο viral order, θα πω. Το Ακύλας Meal θα το βρείτε αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο mcdonalds.gr. Εμείς συνεχίζουμε με Madonna και Frozen στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wanna Be.
2: Yes, Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, η ώρα είναι 11 και συνέχεια στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Αν μπορούσαμε έτσι να μετακινούμαστε παντού με μουσική, ήλιο και χωρίς κίνηση, μάλλον θα ήταν η ιδανική ημέρα. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, συνεχίζουμε εδώ με τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες και το καλύτερο soundtrack για το γραφείο, το αυτοκίνητο ή από όπου και αν μας ακούτε σήμερα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Και τώρα ήρθε η ώρα για ακόμα μία απάντηση για αύριο, για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρά 20. Η απάντηση λοιπόν στην πέμπτη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι Άδης. Και τώρα που μπήκε παιδιά και επίσημα το καλοκαίρι, ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε ήδη ανοίξει χάρτες μπροστά σας. Ψάχνετε ακτοπλοϊκά και λέτε φέτος πού θα πάμε διακοπούλες. Αν λοιπόν ονειρεύεστε ένα ελληνικό νησί λίγο πιο αυθεντικό, λίγο πιο ήσυχο και πολύ πιο κοντά στη φύση, η Λειψή ίσως μπουν σήμερα στη λίστα σας. Γιατί ακούστε, διαβάζω ότι αυτό το μικρό νησί των Δωδεκανήσων ξεχωρίζει γιατί διαθέτει, ακούστε παιδιά, 23 απάτητες παραλίες χωρίς ξαπλώστρες, beach bars και οργανωμένες παρεμβάσεις διατηρώντας έτσι ανέπαφο το φυσικό του τοπίο σε αυτή την αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού που πολλοί αναζητούμε πλέον όλο και περισσότερο. Οπότε μήπως μόλις βρήκατε το πρώτο υποψήφιο προορισμό για το φετινό σας καλοκαίρι. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω μία έρευνα γιατί οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες. Δεν είναι σίγουρα δικαιολογία, δεν είναι σίγουρα υπερβολή και δεν είναι σίγουρα τεμπελιά. Σε λίγο θα μάθουμε γιατί ο γυναικείος οργανισμός ζητά λίγες ώρες έτσι ξεκούρασης παραπάνω. Ακούμε Melanie C, Never Be The Same Again, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: γίνεται σήμερα, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, είστε φυσικά στο 92,9 εκεί, σας ακούμε Kelly Clarkson και εδώ παίζουν όλες οι 90's νέα επιτυχίες πάρα πολύ δυνατά και τώρα αυτό είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που έτσι ξυπνάνε κουρασμένες ακόμη κι αν κοιμήθηκαν. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι οι γυναίκες χρειάζονται παιδιά περισσότερο ύπνο από τους άντρες και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, το γυναικείο βιολογικό ρολόι λειτουργεί πολύ διαφορετικά, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να βιώνουν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν κοινωνικό jet lag. Όταν οι υποχρεώσεις δεν ταιριάζουν με το φυσικό ρυθμό του σώματος, αυτό λέγεται κοινωνικό jet lag. Δεύτερον, οι ορμονικές αλλαγές σε περιόδους όπως η εγκυμοσύνη, η λοχεία ή η εμεινόπαυση επηρεάζουν πάρα πολύ σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, ενώ οι γυναίκες έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αϊπνία, άγχος ή διαταραχές διάθεσης που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ξεκούραση. Τρίτον, όταν μια γυναίκα χάσει ώρες ύπνου, ο οργανισμός της δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να ανακάμψει. Το λεγόμενο χρέος ύπνου φέρνει πιο έντονη κούραση, κακή διάθεση και εξάντληση. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα σας πει «κορίτσια μου, κοιμήθηκες ήδη», έχετε και επιστημονική απάντηση λοιπόν. Ναι, γιατί ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά, είναι ανάγκη. Σε μένα θα το πείτε που πάει 10 και 4 το βράδυ και λέω «γεια σας, καληνυχτίζω, πάω για ύπνο». Και μεταξύ μας, εντάξει, οι μαμάδες που με ακούνε τώρα, κουνάνε το κεφάλι τους, συμφωνώντας πάντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Επιμένει.
13: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
14: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

2,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's στην ΑΟΥ και έτσι σήμερα ετοιμαστείτε για ακόμα ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι του καλοκαιριού. Ο Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για να ζήσετε live τον απόλυτο pop star του πλανήτη, το The Weeknd, παιδιά, στο τεράστιο After Hours Till Dawn Tour στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει, ακούστε, αεροπορικά εισιτήρια, πηγενέλα για δύο άτομα με βαλίτσα, τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας, όλα αυτά πληρωμένα και κερασμένα από τον Kiss μαζί με τον Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή, γιατί αυτό θα είναι το live της ζωής σας. Πραγματικά θα είναι εμπειρία ζωής. Εμείς συνεχίζουμε με Maroon 5, This Love, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Με Miley Cyrus ολοκληρώνουμε άλλη μια ταρτούλα παρέα. 92,9 κις όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Μένετε εδώ γιατί έρχεται το κορίτσι μου. Πώς σε λέω, ρομαντική ψυχή. Ρομαντική ψυχή. Έρχεται η ρομαντική ψυχή, Μαρία Γεωργάκη, είναι έως τις 2 να κάνετε παρεούλα για να σας έτσι μεταδώσει αυτή τη ρομαντική διάθεση, την καλοκαιρινή διάθεση. Ακολουθήστε τη Μαρία Γεωργάκη, ένα παιδιά, ώστε να ακολουθείτε στο Instagram και στο Kiss, γιατί κάνει τις καλύτερες συνταγές. Πραγματικά. Θα ανεβάσω αυτό που έφτιαξε με το γιαούρτι. Ναι, ναι, το γλυκό. Λοιπόν, εμείς αύριο πάλι μαζί, ίδια ώρα, ίδιο σημείο στο Kiss at Work με ακόμα καλύτερη και καλοκαιρινή διάθεση. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Σήμερα, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης πραγματοποιείται το 27ο Φιλοθέη Women Gala. Η φετινή διοργάνωση θα τιμήσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη του επικοντό στο Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αποτελεί και τη μοναδική εν ενεργεία αθλήτρια από τις τιμόμενες συμμετέχοντας κανονικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τριπλούν, επικοντό, ύψος και μήκος. Έφτασε η ώρα για τους τελικούς του μπάσκετ, όπου για άλλη μια φορά διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι αιώνιοι αντίπαλοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου με τις αναμετρήσεις Δανία-Κονγκό, Φιλιππίνες-Γκουάμ, Αϊτή-Νέα Ζηλανδία, Αλβανία-Ισραήλ, Λουξεμβούργο-Ιταλία.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεέ, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν οι
20: ακροατές. Κάποιες λίγες.
19: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
20: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εμείς βοηθάμε. Όλη η παραγωγή του 92,9 Kiss, έτσι δίνουμε απαντήσεις για τις αυριανές ερωτήσεις που θα σας κάνουν τα παιδιά στο Breakfast Show στις 9:20, γιατί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε για ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο θα σας δώσω την έκτη απάντηση. Όχι ακόμα όμως. Πρώτα θα ακούσουμε πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια στο 92,9 Kiss. 92,9. Είμαι η Μαρία Γιωργά και ένα μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα. Πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Έχω στην παρέα μου πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα και θα κάνουμε και διαγωνισμό και με τα Ζαρτό. Ξέρω, σας έχω στα όπα-όπα, δεν το συζητώ. Διαμάντια πάνω στο πρόσωπό σας για κρυστάλλινη επιδερμίδα που αξίζει, γιατί το πιο πολύτιμο κόσμο που έχετε είναι η επιδερμίδα σας, έτσι. Diamond Luxurious Cream και SPF 50+ τη Ζαρτό, αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Ζαρτό, πολυτέλεια που φαίνεται. Και σε πολύ λίγο θα κάνουμε τον διαγωνισμό, αφού φυσικά απολαύσουμε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, Silence από Delirium.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την απάντηση στην έκτη ερώτηση. Είστε έτοιμοι λοιπόν για να σημειώσετε? Θα απαντήσετε αύριο στην έκτη ερώτηση τη λέξη λευκάδα. Άντε να τα κερδίσετε κιόλας, 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά και έτσι όπως ακούω το Χαβάνα, να πάρετε έτσι τα κοκτέιλάκια σας και να πάτε με τα 1000 ζεστά μετρητά ευρώ στην τσέπη σε ωραίες παραλίες.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, πανελλαδικές 2026, δεν ξέρω πώς πάνε τα παιδιά, εύχομαι έτσι να έχετε πολύ πολύ έμπνευση αυτή τη στιγμή που κάποιοι τελειώνουν σιγά σιγά. Τώρα σε ό,τι αφορά τη βιολογία, θέματα υψηλών απαιτήσεων με έμφαση στην κριτική σκέψη και την συνδυαστική ικανότητα, από τα πιο απαιτητικά και πονηρά διαγωνίσματα των τελευταίων ετών λένε για τη βιολογία, απαιτητικά και δίκαια τα θέματα στα μαθηματικά. Και ενώ περιμένω εγώ την κόρη μου να βγει για τα αρχαία, διαβάζω ότι βατά και σαφή τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, με έμφαση στην ηθική αρετή και τη δικαιοσύνη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Αγαπημένοι Ντάφοι και Stepping Stones στο 92,9 Kiss. Σκληρό να είσαι Stepping Stones στη ζωή κάποιου άλλου. Τέλος πάντων, πίσω στα δικά μας τα ωραία, θέλω να σας πω για το Versus Travel παρέα με το 92,9 Kiss, που έτσι βάζουμε τα δυνατά μας για να σας φτιάχνουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση, αφού σας στέλνουμε στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd. Ο νικητής λοιπόν θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε κι εσείς από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 εκεί στο site μας.

0: Και καλά να μην έχει ξεκινήσει η μέρα με αυτό, φτιάχνει πάρα πολύ διάθεση. Φυσικά πάντα στο 92,9 εκείς. What a feeling από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Και μιας που έχει καλοκαίρια, έτσι μιλάμε συνέχεια συναυλίες αυτές τις μέρες, θέλω να σας πω έτσι για μια φθινοπορεινή, γιατί ο A$AP Rocky έρχεται στην Αθήνα και η είδηση έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολύ ενθουσιασμό έτσι, στους φίλους της rap και hip-hop μουσικής. Ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής επιβεβαίωσε ότι θα συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα της νέας του παγκοσμίας περιοδίας. Θα έρθει λοιπόν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οπότε δεν ξέρω τώρα αν είσαστε και εσείς φαν του A$AP Rocky, βάλτε το στο πρόγραμμα να τον απολαύσετε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι!
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες!
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
8: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
18: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
17: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
18: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
17: Με δουλεύεις, ε!
4: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Έτσι λοιπόν, κάντο όπως η Κατερίνα που σημειώνει τις απαντήσεις μια χαρά και κέρδισε 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά. Αυτό να κάνεις και εσύ, γιατί σε πολύ λίγο θα σου αποκαλύψω την 8η απάντηση, βεβαίως. Κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Προς το παρόν, ακούμε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα με Μαρία Γεωργάκηνα και περνάμε φανταστικά μόνο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την απάντηση στην 8η ερώτηση. Αύριο λοιπόν στον Αργύρι μας στις 10 ερωτήσεις, στην 8η συγκεκριμένα, θα απαντήσετε 105. Μην ξεχνάτε λοιπόν, κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Για τη συνέχεια σας έχω και τον ωραίο μας τον διαγωνισμό, όπως σας έχω στα όπα όπα κάθε μέρα. Να είσαστε τα κουκλάκια, τα ζωγραφιστά, γιατί αυτό σας αξίζει σε όλους τους ακροατές του 92,9 εκείς. Λίγη πολυτέλεια κάθε μέρα, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίνα δεν είναι προνόμιο, είναι επιλογή. Σας δίνουμε δώρο λοιπόν την Diamond Luxurious Cream με διαμάντια, με κολαγόνο, νεανική υγιής όψη SPF 50+ επίσης, γιατί η φροντίδα δεν τελειώνει στο σπίτι, με ζαρτό φυσικά. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα ζαρτό, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία. Είναι ένα πουγκάκι με αυτά τα δύο προϊόντα, τα καταπληκτικά, για να σας φτιάξουμε ακόμα περισσότερο το κέφι.

0: θυμηθείτε και αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης. Ακούτε 92,9 εκείς, απολαμβάνοντας έναν κόσμο προνομίων με το πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευση στο Ελλην Απ Επιβράβευση. Με το πρόγραμμα λοιπόν του συγκεκριμένου παιδιά της Ελλην έχουμε πραγματική επιβράβευση σε κάθε αγορά μας, αφού κερδίζουμε δώρο επιταγή 5 ευρώ συλλέγοντας μόνο 500 πόντους από καύσιμα Crystal.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
14: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλην αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι πτυχές 90 του ναού στο 92,9. Εκεί διάβαζα ότι μόλις ένα στους δύο σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές, παιδιά, το καλοκαίρι, ενώ 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες τους στις διακοπές τους, ενώ ένα στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές του. Γενικά, οικονομικές διακοπές φέτος, οι 8 στους 10, ή και κάποιοι λένε ότι δεν θα κάνουν. Επειδή όμως το έχουμε σκεφτεί όλοι πάρα πολύ εδώ στο 92,9, έχουμε ένα διαγωνισμό καταπληκτικό στο Instagram να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο Agrikes Country Retreat στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας. Καλά, αυτό είναι φανταστικό, μιλάμε. Πέτεινα διαμερίσματα, glamping tents, farm to table γεύσεις, εμπειρίες όπως yoga, ινογεύσεις, ινογνωσίες, γευσηγνωσίες, cooking lessons. Αυτό είναι πάρα πολύ του τύπου μου, φανταστικό. Το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου θα ανακοινωθεί ο νικητής. Than the last four cold Decembers I recall.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν Μαρία Γιωργάκη. Να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Βέβαια, τα αγαπημένα μας δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Η επιστήμη πίσω από την ομορφιά Ζαρτό δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Και όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, παιδιά, τότε το δέρμα δεν ελπίζει. Απλά φαίνεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Ωραία, το περάσαμε και σήμερα. Λέω να το ξανακάνουμε πάλι αύριο. Τι λέτε, στις 12 αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 μόνο στο 92,9 εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused.
2: Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
21: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
20: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
21: Πού να ξέρει, επόμενη.
22: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
20: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
21: Απ' την αρχή σας το είπα.
19: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: 3 Ιουνίου, ούτε δύο μήνες δεν έμειναν για τις διακοπές. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο και την επόμενη το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Rihanna, από DJ Snake και Ace of Base. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και σήμερα Τετάρτη ακούμε 92,9 εκείς στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό η απάντηση είναι σημειώστε 10ο σοουδός αιώνας. Όπως παίξατε στις 10 το πρωί, θα παίξετε για το Fuel Pass και στις 5 το απόγευμα για να κερδίσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αυτό συμβαίνει, όπως ξέρετε, κάθε μέρα. Τώρα εμείς θα ακούσουμε το Ain't Nobody, σε λίγο θα ακούσουμε και το Birds of a Feather στον 92,9 εκεί.

0: 33 Ιουνίου στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα τα Meals στα Mac ήταν γιάμι. Το Aquila's Meal όμως είναι το πρώτο που είναι γιάμι και έχει και soundtrack. Στη συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το Πάρτο και μαζί του έρχεται το πιο Happy Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο μόνο στα McDonald's. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και την Beyoncé. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
12: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss, επειδή έχει σούπερ διαγωνισμούς. Τώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για τη Δευτέρα για την παράσταση «Τα Κούνια στο Βάλτο», που ανεβαίνει στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη και είναι μια πολύ καλή πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Αλέκος Σισοβίτης. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τη φόρμα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Συνεχίζουμε με τον Teddy Swims και την Αλυσιακή. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Λωρίνα εδώ στον 92,9 που κάθε πρωί στο Breakfast Show σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Αν θέλετε να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και αν θέλετε να κερδίσετε εύκολα, να θυμάστε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα μετά τις 10 το πρωί αποκαλύπτουμε μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Η Ελένη σήμερα τα πήγε καλά. Τα πήγε όμως αρκετά καλά ώστε να κερδίσει 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξεις ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Στρουμφάκια.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εμήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενό?
3: Δεν άκουσα.
1: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
3: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Τα άλλα πώς τα πήγα?
1: Πολύ καλά τα πήγες. Αν είχαμε
3: λίγο χρόνο. Βρήκες τρία.
1: Ναι, αλλά είπες τα στρουμφάκια που πιάνει για 10.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
20: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
20: Ταξιδάει, δωράκι.
19: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Το ρολόι μας δείχνει 3. Σούπερ καιρό έχουμε. Επιτυχίες 90's του Now ακούμε στον 92,9 εκείς. Όλα καλά λοιπόν. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Anastasia, θα ακούσουμε Miley Cyrus και Bon Jovi. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λαμπρός.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου στον 92,9 Κις και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε, είναι ροζ. Κίνηση έχει τώρα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Κίνηση έχει και το κέντρο όπως και η Ποσειδώνος. Συνεχίζουμε με τον Enrique Iglesias και τον Bailando. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι στον 92,9. Εκεί ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά. Θα παίξετε τώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά. Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή 16η. Σε λίγο θα ακούσουμε την Τζοάν, θα ακούσουμε και τον Έρος Ραματσότη. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα, που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

19 Αυρή τη 4η Τρίτη στον 92,9 Κις που θα στείλει έναν τυχερό ή μια τυχερή μαζί με όποιον θέλει σε συνεργασία με το Versus Travel που είναι ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Τριήμερο στη Λισαβόνα. Και όχι απλό τριήμερο, αλλά με εισιτήρια για τη συναυλία του Weekend. Γι' αυτό διεκδικήστε όλο το πακέτο στο kiss929.gr. Είναι ακόμα ένα Kiss World Concert. Τον Weekend εμείς θα τον ακούσουμε μετά τη Maggie Riley που ακούμε τώρα και μετά τους Ρίμον στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 ακούμε 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Έλενα από την Pizza Fan, η οποία με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο pizza delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που έχουμε όλοι λατρέψει. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχή, το οποίο είναι ένα χορηγικό πρόγραμμα και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Ιντιλά, θα ακούσουμε Γκάλα και Σλιμάν, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Σήμερα, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης πραγματοποιείται το 27ο Φιλοθέη Women Gala. Η φετινή διοργάνωση θα τιμήσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη του επικοντός στο Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αποτελεί και τη μοναδική εν ενεργεία αθλήτρια από τις τιμόμενες συμμετέχοντας κανονικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τριπλούν, επικοντό, ύψος και μήκος. Έφτασε η ώρα για τους τελικούς του μπάσκετ, όπου για άλλη μια φορά διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι αιώνιοι αντίπαλοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου με τις αναμετρήσεις Δανία, Κονγκό, Φιλιππίνες, Γκουάμ, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, Αλβανία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Ιταλία.
1: Sports News, powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
20: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
19: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
20: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
19: Με δουλεύεις, ε!
21: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Κις. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Κις. Είστε φοβεροί.
22: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 29 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο που θα φτάσει τους 35 την Κυριακή, άρα νομίζω ότι είναι απαραίτητη μια βόλτα σε παραλία. Η ώρα τώρα είναι 4 και 1, ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Ιντιλά, από Γκάλα, Σλιμάν και Kylie Minogue. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου ακούμε 92,9. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 4. Πιο δυνατό από ποτέ επέστρεψε το 1-1 στο eFood. Τα έχετε μάθει, γι' αυτό πατήστε το φίλτρο 1-1 και κάντε την παραγγελία σας. Θα παραλάβετε τα διπλά μόνο στο eFood μέχρι τις 28 του μήνα. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Teddy Swims. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Lana Del Rey στον 92,9 Kiss.

0: Summertime Sadness. Ευτυχώς δεν έχουμε. Τρεις του μήνα στον 92,9 Kiss και πριν λίγες ημέρες στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Nasis Ready άνοιξε μια έκθεση που δεν χάνεται. Είναι η Tilda Swinton Ongoing, που είναι αφιερωμένη στο έργο της μεγάλης ηθοποιού και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready. Γι' αυτό κλείστε μέχρι τις 28 Ιουνίου θέσεις από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε την J-Lo, θα ακούσουμε και την Eve, Dua Lipa, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Johnny Depp και για την σχέση του με τα λεφτά του, η οποία είναι ανύπαρκτη. Ναι. Θα σου εξηγήσω λίγο γιατί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Johnny Depp είναι ο μόνος ηθοποιός που έχω δει ό,τι ταινία έχει βγάλει ever. Είχα τρελό έρωτα με τον Johnny Depp. Ο λόγος ύπαρξής μου ο Johnny Depp, θέλω να σου πω.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ξέρω όλο το Sweeney Todd το musical, το ξέρω απ' έξω. Ο πρώην μου λοιπόν υπέστεια πάτη με κλοπή 600.000 ευρώ. Ναι. Ευρών στην τραπεζική του κάρτα, χωρίς να το αντιληφθεί για 2 ολόκληρα χρόνια.
4: Να σου πω κάτι, αν είχα κι εγώ ένα λογαριασμό που έχει μέσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα, να μου κλέβανε 600.000 και σιγά μην το καταλάβαινα.
2: Είναι κυμπάρης όμως.
4: Είναι σαν να σου πάρουν εσένα από την κάρτα να σου λείψουν 4 ευρώ.
2: Αυτή τη στιγμή θα το καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή, Αργύρη, θα το καταλάβω.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Τετάρτη στον 92,9 και ανοίγει σήμερα για έναν μήνα μόνο το ηρώδιο που θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις πριν κλείσει για εργασίες που θα διαρκέσουν μερικά χρόνια. Για το πρόγραμμα λοιπόν και για εισιτήρια εσείς μπείτε στο more.com. Τώρα ακούμε τον Somber εμείς. Σε λίγο έρχεται και η Britney Spears στον 92,9.

0: I Can't Stop και οι επιτυχίες 90's του Now δεν σταματούν ποτέ εδώ στον 92,9 Kiss, συνεχίζοντας το Drive Time βεβαίως με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που θα σας δώσουν ευκαιρία να κερδίσετε το Fuel Pass και θα αποκαλύψουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, θα τα πούμε αύριο, φιλιά!
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood σούπερ γρήγορα.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα διμερό γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
11: στο onassis.org.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
19: Γερμανία.
20: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
7: μπορεί να είσαι εσύ.
11: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη, σήμερα 3 Ιουνίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
12: Καλησπέρα, Ελένη.
11: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες για να μάθουμε ότι υπάρχει πίτσα την οποία μπορεί να σε πετάξει κάποιος από τον μπαλκόνι.
12: Στην πετάξη θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Και φυσικά έχουμε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελένη. Κάποιος θα πάρει καύσιμα αξίας 50 ευρώ. 92.9 This is Kiss.
14: Something flavor. Aventura. Hello?

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ΝΑΟ παίζουν δυνατά στο 92,9. Κις, η θερμοκρασία παίζει στους 28 βαθμούς Κελσίου και αύριο η μέγιστη θα είναι 29. Την Κυριακή κρατηθείτε, θα φτάσει τους 35. Εν τω μεταξύ, έχω κάτι δουλειά στο Σαββατοκυριακό και λέγω την Κυριακή θα τελειώσω τις δουλειές μου, αλλά βλέπω να τα παρατά όλα και να πηγαίνω για μπλουμ.
1: Εννοείται, με τέτοια ζέστη σιγά μην κάτσεις να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Άστο.
0: Μετά ποιος θα τα κάνει όμως.
1: Κανείς. Άστο. Κάποια στιγμή θα γίνουν.
0: Μ' αρέσει
1: είναι
0: συμβουλής.
1: Τόσο επίγον. Σιγά.
0: Δεν θα με βοηθήσεις μετά.
1: Όχι.
0: Είναι σε κάθαρμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κυφισός κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προς Λαμία από Αιγάλεο μέχρι Αιγίου στον Αργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσχια μέχρι Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Δύσκολο όμως είναι και στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και με πολλά προβλήματα είναι Σταδίου, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, αν ακούσουμε κανένα περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητό μας εκεί στη μηχανή, αυτά, με προσοχή ανοίγουμε το καπό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να βρεις μέσα. Μια γυναίκα βρήκε ένα φίδι 1,5 μέτρο. Ναι. Βέβαια, δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Λάρισα νομίζω.
1: Στη Νέα Πολύ Λάρισα.
0: Ναι. Εκεί ίσως έχει χωράφια, έχει αυτά, μπορεί να ξέφυγε. Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σταμάτησε η γυναίκα γιατί άκουγε ένα περίεργο θόρυβο, λέει, ναι. Και μόλις άνοιξε το καπό, είδε το φίδι 1,5 μέτρο.
0: Και φώναξε την πυροσβεστική φυσικά
1: φώναξε
0: για να το μαζέψει.
1: Άμα το άφηνε, αυτό ο περίεργο θόρυβο θα σταματούσε και θα το ήταν ψημένο, έτοιμο. Δεν χρειαζόταν η πυροσβεστική να το βγάλει.
0: Η πυροσβεστική έρχεται να διώξει και τα φίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχεται η πυροσβεστική να διώξει τα φίδια και δεν έρχεται όταν έχει σκοτώσει μια κατσαρίδα.
1: Είναι emergency και η κατσαρίδα, αλλά είναι λίγο πιο επικίνδυνο το φιδάκι, ξέρεις, γι' αυτό πάνε οι πυροσβέστες.
0: Έπρεπε να υπάρχει υπηρεσία βοήθεια σε κατσαρίδα.
1: Κατσαρίδα Busters από το Coast Busters. Έχουμε τρελαθεί σήμερα η ζέστη, Παναγία μου. Drive Time, 92,9 Kiss.

0: Turkey για David Guetta, Just the Way You Are. Και από κάτω, Sounds. Music sounds better with you, Stardust. Έχουμε σήμερα μια διάθεση, φεύγα τελείως.
1: Ναι, ναι, πολύ καλοκαιρινή.
0: Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε με τέτοιες θερμοκρασίες εκεί έξω, με έναν ήλιο που λάμπει ακόμα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι η διάθεση φυσικά και είναι καλή. Και τώρα θα γίνει ακόμη καλύτερη, γιατί θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass σε κάποιον από εσάς. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Οπότε, από εσάς τι θέλουμε, να θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς. Γιατί θα ακούσουμε τρεις αριθμούς και μπορεί να είναι δικοί σας. Και τότε θα σας δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 883.
1: 883.
0: Πολύ ωραία. Ποιος έχει το 883 στην πινακίδα του? Για νου μάλλον η πινακίδα τελειώνει σε αυτούς τους τρεις αριθμούς με τη σειρά που τους ακούσαμε. 883, 883. Εάν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει τέτοια πινακίδα, τότε θα πρέπει να μας καλέσει γρήγορα.
1: 2-10-80-50.000.
0: Γιατί έχετε και 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αλλά έχετε δει ότι το έργο, ότι πολλές φορές παίρνουν 2 και 3 τηλέφωνο.
1: Ένα.
0: Οπότε, αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 883, καλέστε γρήγορα στο 2-10-80-50.000.

0: Κέιτι Πέρι, I Kissed a Girl στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα πιστεύω ότι θα σου έρθει ένα αυτό το μήνυμα.
1: Γιατί?
0: Για να προσέχεις τώρα που καλοκαιριάζεις και σιγά σιγά θα πας στην παραλία να
1: ναι.
0: Απλώς το κορμί σου και μετά να το βάλεις μέσα στο νερό. Λοιπόν, SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών θα σταλεί για την πρόληψη των πνιγμών σε ελληνικές θάλασσες.
1: Καταρχάς, εγώ δεν είμαι άνω των 60. Ξεκινάω από εκεί. Και δεύτερον, μη γελάς. Και δεύτερον, γνωρίζω.
0: Πώς
1: πρέπει να.
0: Και αυτοί που γνωρίζουν.
1: Αυτό.
0: Τον, όλοι γνωρίζουν ένα κολυμπάνι, αλλά άλλον τον 60 είναι λίγο επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, τώρα γελάμε μεταξύ μας γιατί σου κάνω πλάκα, μου κάνεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο που στέλνουν
1: είναι
0: SMS.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, κακά τα ψέματα, θα φτάσουμε κι εμείς εκεί. Και εγώ τώρα κολυμπάω μια χαρά, ωραία. Μετά τα 60 όμως, δηλαδή μεγαλώνεις, μπορεί να πάθεις κάποια κράμπα, μπορεί να ζαλιστείς, μπορεί χίλια δυο. Καλό είναι λοιπόν να κολυμπάς με παρέα ή τέλος πάντων να έχεις λίγο το νου σου.
1: Ακριβώς.
0: Μην πας μόνος σου, ας πούμε, και κάνεις τον έξυπνο με στα βαθιά.
1: Ουσιαστικά σου δίνουν πληροφορίες να προστατευτείς για να μην σου συμβεί κράμπα ή οτιδήποτε που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.
0: Mm.
1: Και είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης που έχουν στήσει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΗ και το Safe Water.
0: Εμένα μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία, πραγματικά.
1: Πολύ
0: δηλαδή, και αν ήμουν σε αυτήν την ηλικία και έπαιρνα το SMS, πραγματικά
1: εννοείται.
0: Θα χαιρόμουν.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
16: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Και Δευτέρα πρωί και Τρίτη πρωί και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή πρωί συντονιζόμαστε εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί φυσικά περνάμε φοβερά με το Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή. Σήμερα το πρωί λοιπόν στο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό έγινε το εξής. Να ακούσουμε.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Στρουμφάκια.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενό?
3: Ακριβώς.
2: Δεν άκουσα.
1: Τίποτα. Τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
3: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Τα άλλα πώς τα πήγα.
1: Πολύ καλά τα πήγες.
3: Βρήκες τρία.
1: Ναι, αλλά είπες τα στρουμφάκια που πιάνει για 10.
3: Εντάξει. Την αγαπώ. Φοβερή. Φοβερή απάντηση.
4: Τέλεια.
3: Λοιπόν, πάμε όμως να αποκαλύψουμε εμείς μια ακόμα απάντηση για το αυρίο. Αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πάρτε χαρτί και μολύβι.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Και η απάντηση είναι στην Αφρική.
3: Τέλεια.
4: Ωραία.
3: Το έχουμε, φυσικά και το έχουμε. Το σημειώσαμε. Καλή επιτυχία για αύριο.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού στο 92,9 εκεί. Και τώρα θα πάμε μέχρι την Νορβηγία, γιατί εκεί κάποιος σκέφτηκε κάτι φοβερό. Έχει στήσει λοιπόν μια πιτσαρία στο σπίτι του, σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας τέλος πάντων.
1: Στον τρίτο όροφο.
0: Ναι, και κάθε Τετάρτη φτιάχνει πίτσες. Και το ξέρει, προφανώς το έχει δημοσιεύσει στα social και το ξέρουν και πάνε κάτω από το... στην πολυκατοικία απ' έξω και περιμένουν να φάνε πίτσα. Να σε αγοράζουν κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Αλλά αυτός δεν κατεβαίνει να τους δώσει τις πίτσες.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει φτιάξει ένα ωραιότατο καλαθάκι.
0: Όπως τα μετεώρα που κατεβαίνουν μοναχοί.
1: Μπράβο, και το κατεβάζει με σκηνή. Στέλνει την πίτσα, παίρνει τα χρήμα. Μια χαρά. Ο επόμενος. Next.
0: Εδώ πάντως μη σας μπαίνουν ιδέες για τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Όχι, δεν. Δεν προβλέπετε. Θα αντιμετωπίσετε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, θα ψαχνόσαστε άγρια για να το κάνετε αυτό και μετά θα φάτε καμιά καταγγελία και θα τρέχετε.
1: Και το έχει ονομάσει Pizza from a Balcony.
0: Τέλειο.
1: Είναι όνομα και πράγμα.
0: Κάθε εβδομάδα το κάνει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, μπορεί να το κάνει και για χόμπι στην τελική. Γιατί προφανώς έχει και άλλη δουλειά.
1: Ναι,
0: και δεν το κάνει κάθε
1: το κάνει
0: μέρα.
1: Μία φορά την εβδομάδα, προφανώς έχει κι άλλη ενασχόληση. Αποκλείεται
0: σίγουρα
1: να περιμένει.
0: Σίγουρα το δηλώνει.
1: Αυτό.
0: Απλά νομίζω ότι η γραφειοκρατία δεν είναι τόσο τρελή όσο θα ήταν εδώ για να κάνεις κάτι τέτοιο στο σπίτι σου.
1: Πάντως έχει τρομερή δουλειά. Ε? Έχει ουρά, όχι αστεία, ο για να πάρουν πίτσα από τον μπαλκόνι.
0: Α, πω, και εγώ θα πήγαινα να πάρω πίτσα από τον μπαλκόνι.
1: Οκ, okay, αν είναι καλή, ναι. Αν δεν είναι.
0: Θα
1: εντάξει.
0: Είναι, γιατί είναι σπιτική, βρε.
1: Είναι σπιτική, είναι σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας βγάλουμε έξω να φάτε, να το ευχαριστήσουμε. Και είναι σίγουρο ότι εκεί θα περάσετε τέλεια. Γιατί τώρα η πίτσα που έφτιαξε κάποιος και σας την πετά από τον μπαλκόνι δεν είναι και σίγουρη. Οπότε θα σας στείλουμε στα Γουαγκαμάμα. Γιατί είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Και πάντα υπάρχει εκεί κάτι καλό για όλους μας. Και τώρα μάλιστα στο Γουαγκαμάμα στην Νεόλου έχει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο. Γιατί έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90. Αλλά έχει και κάτι ακόμη.
1: Έχει και αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: Οπότε θα πάμε εκεί στο Γουαγκαμάμα και θα στείλουμε και εσάς. Θα σας δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Αρκεί φυσικά να θέλετε να παίξετε μαζί μας. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Θέλετε? Τότε τηλεφωνήστε μας. 2-10-85.000. Στο μεταξύ πάμε να ακούσουμε Hozier. Από τα αγαπημένα μας έχει γίνει το...

0: Αυτό το καλοκαίρι ο ήχος είναι 92,9 Kiss, 90's no επιτυχίες φυσικά. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα για το αγαπημένο μας.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με τη Ροδάνθη.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τη Ροδάνθη.
0: Τι κάνεις Ροδάνθη μου, πού σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα?
2: Τηλεοφόρο Βουλιαγμένης.
0: Α, οκ.
3: Ωραία, περνάς καλά.
0: Πας σπίτι.
2: Ναι, σπίτι.
0: Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τι έχεις μαγειρέψει ή όχι?
2: Όχι.
0: Καλύτερα.
3: Όχι, δεν έχει μαγειρέψει. Γι' αυτό πήρε τηλέφωνο, σου λέει να κερδίσει τουλάχιστον την τρέπη ταγκή γουάγκα μάμα.
0: Ναι,
3: για να πάμε κάτι.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Ροδάνθη, παίζεις με το γράμμα θήτα.
2: Θήτα, οκ.
0: Θήτα, θου. Πάμε.
2: Πάμε.
0: Ωραία, λοιπόν, ένα όνομα.
2: Θωμάς.
3: Μία πόλη.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Ένας βαθμός συγγένειας.
2: Πάσο.
3: Πάσο. Κέντρο παραθερισμού.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Κέντρο παραθερισμού με φυσική ομορφιά και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Σιρορός.
3: Μετράει τη θερμοκρασία.
2: Θερμόμετρο.
0: Φιλοξενεί παραστάσεις.
2: Θέατρο.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Θερμόμετρο.
0: Πες και ένα φυτό.
2: Θυμάρι.
3: Έκανε πολλά ο Χριστός.
2: Θαύματα.
0: Θαύμα.
3: Θαύμα κερδίσαμε.
0: Ευτυχώς.
3: Μπράβο Ροδάνθη.
0: Κερδίσαμε τη δωρεπιταγή για τα γουαγκαμάμα, ευτυχώς.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ,
0: παιδιά. Ροδάνθη, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Να έχεις μια όλη συνέχεια.
2: Και εσύ. 92,9 Kiss. This is Kiss.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Σήμερα, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης πραγματοποιείται το 27ο Φιλοθέη Women Gala. Η φετινή διοργάνωση θα τιμήσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη του επικοντό στο Ρίο Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αποτελεί και τη μοναδική εν ενεργεία αθλήτρια από τις τιμόμενες συμμετέχοντας κανονικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τριπλούν, επικοντό, ύψος και μήκος. Έφτασε η ώρα για τους τελικούς του μπάσκετ, όπου για άλλη μια φορά διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι αιώνιοι αντίπαλοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου με τις αναμετρήσεις Δανία-Κονγκό, Φιλιππίνες-Γκουάμ, Αϊτή-Νέα Ζηλανδία, Αλβανία-Ισραήλ, Λουξεμβούργο-Ιταλία.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
19: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
18: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
19: Ο Δίας.
18: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
19: Το Δία τον ήξερα.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, έχετε δηλώσει συμμετοχή για το weekend? Θα ταξιδέψετε Λισαβόνα 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα 5 Σεπτεμβρίου μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας που τα έχει οργανώσει όλα και θα περάσετε τέλεια. Μπείτε στο site kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή.
21: Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και θα παίξουμε Kiss Soundcheck.

0: Bruno Mars, Rosé, από του στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now, η θερμοκρασία καλά κρατεί, ακατέβατα. Τα 28 ήταν και πριν, είναι και τώρα.
1: Μια χαρά.
0: Και τα 35 θα τα φτάσουμε την Κυριακή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Εν τω μεταξύ ανεβαίνει και η χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή ξεκινάει από 21, 22, 23 και πάει λέγοντας. Δεν είναι ότι το πρωί έχει 15, ας πούμε, 10. Mm.
0: Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι.
0: Μπήκαμε για τα καλά. Μπήκαμε για τα καλά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται τέτοια ώρα στους δρόμους.
1: Να σου πω, Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο κολλάει, ενώ προς Λαμία μόνο στους Αγίους Αναργύρους, η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό και είναι δύσκολα τα πράγματα στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα στα δύο Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η κίνηση που έγινε να τοποθετηθεί κλασικό πιάνο στο μετρό του Συντάγματος,
1: ναι.
0: Γιατί πολλοί κόσμος πάει, περνώντας από εκεί, στέκεται, κάθεται, παίζει διάφορες επιτυχίες, κλασικές, ξένες, ελληνικά, τα πάντα όλα.
1: Πάντα όλα.
0: Και βέβαια οι περαστικοί τράβανε βίντεο. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, εκεί που είσαι πυγμένος μέσα στη μέρα, ξαφνικά ακούς μια μελωδία, ό,τι και να είναι αυτό. Βλέπεις έναν άνθρωπο να παίζει το πιάνο, γιατί αυτόματα αυτό σε χαλαρώνει, μόνο που τον βλέπεις. Και να μην παίζει και τόσο καλά.
1: Παίζουνε. Όσοι έχουν καθίσει,
0: ναι,
1: παίζουνε.
0: Γιατί δεν τολμάς να πας επειδή είναι σε δημόσια θέα, άμα δεν ξέρεις καλά. Οπότε συνήθως πηγαίνει κάποιος που πιστεύει ότι το έχει. Και παίζουνε καλά.
1: Και παίζουνε καλά. Και είναι και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι δεν έχουν κάνει και σπουδές πιάνου. Και παίζουνε παρόλα αυτά και παίζουν πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί μαθαίνουνε. Είναι αυτοδίδακτοι.
1: Αυτοδίδακτοι.
0: Μαθαίνουν,
1: ναι,
0: πολύ από το YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν έτοιμα κομμάτια τα οποία τα μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ. Αν ήξερα πιάνο, θα έπαιζα καλά.
1: Καιρός είναι να μάθεις. Μπες στο YouTube και μάθε.
0: Οπωσδήποτε.

0: Smiley, Dead Man Walking στο 92,9 Kiss. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα για να παίξουμε αυτό.
1: One, two, Kiss Soundcheck.
0: Και επειδή δεν βρέθηκε ο χθεσινός ήχος, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε σήμερα. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε τις απαντήσεις χθεσινές, έτσι ώστε να ξέρετε, γιατί κανένας δεν το βρήκε, να μην απαντήσετε τα ίδια σήμερα.
2: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι σακουλάκι για τα κουνούπια.
4: Είναι κρουασάν.
5: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα καβούρι.
6: Είναι φλούδα που βγάζεις από ξύλο.
7: Μήπως είναι δάγκωμα τόστ ή τέλος πάντων κάποιας μπακέτας, κάτι τέτοιο.
8: Μήπως ψήνουμε τόστ.
9: Μήπως σπάμε ξηρούς καρπούς.
10: Μήπως είναι γλυφιτζούρι.
2: Μάλιστα.
0: Τίποτα από όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι αυτό. Πάμε άλλη μία. Δεν είναι δύσκολο. Γιατί το τελείωμα το μαρτυράει.
2: Ναι.
0: Εγώ το σήμερα το έκανα αυτό.
2: Το έκανες, ε? Μόνο
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Το κάνω πολύ συχνά.
2: Α, μπράβο, έτσι. Όχι σήμερα μόνο.
0: Πολύ συχνά.
2: Ναι.
0: Ωραία, περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber για να μας πείτε τι ήχος είναι αυτός. Και σας περιμένω πάρα πολύ ωραίο δώρο φυσικά. Και τώρα πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είναι viral το τραγούδι αυτό και έχει εκατομμύρια αναζητήσεις στο Shazam, το συγκεκριμένο. Άκρος καλοκαιρινό γιατί έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. The Second Voice, ακούμε στο Kiss, Let Me Be.

0: Daniel Meriwether, Impossible, πάντα στο 92,9 Kiss. Ψάχνουμε λοιπόν για σήμερα στο Kiss Soundcheck αυτό τον ήχο. Δεύτερη μέρα που το ψάχνουμε. Και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τα φωνητικά μηνύματα των φίλων μας εδώ. Για πάμε.
1: Καλησπέρα παιδιά. Σπάμε αυγό.
2: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι το δάγκωμα ενός παγωτού ξυλάκι.
2: Okay.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ πιο πολύ στην αρχή του ήχου θα επικεντρωθώ. Μήπως είναι σπάσιμο και καθάρισμα αυγού.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Έλα.
5: Καλησπέρα σας. Πιστεύω ότι κάποιος τρώει πατατάκια.
2: Α, okay.
6: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι δάγκωμα πατατάκι.
2: Δάγκωμα πατατάκι.
7: Μήπως είναι αυγό που το ξεφλουδίζεις.
2: Okay. Συνεχίζουμε, έρχονται κι άλλα.
8: Καλησπέρα Κις. Πιστεύω ότι είναι αυτό που δαγκώνουμε το πατατάκι.
0: Πατατάκι.
2: Πατατάκι, να είχαμε τώρα.
0: Καλά, να είχαμε και εκείνο το παγωτό που είπε η άλλη.
2: Σταμάτα, συνεχίζω.
9: Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω ότι ο ήχος που ακούσαμε είναι κομπολόι.
0: Κομπολόι.
9: Κάποιος παίζει κομπολόι.
2: Οκ. Okay.
10: Καλησπέρα Κις. Είναι κόψιμο μαρουλιού κάποιου λαχανικού.
2: Να.
11: Ήχος από σπάσιμο αυγού.
2: Οκ. Okay.
12: Γεια σας. Μήπως πάμε αυγά για να τα τηγανίσουμε.
2: Μήπως.
13: Γεια σου Κις. Μήπως είναι βγάζω το παγάκι και το πετάω σε κάποιο νερό ή αναψυκτικό.
0: Ναι.
2: Α, έτσι όπως το πετάω, λέω, η Χούστα πει ότι το πετάει κάπου.
0: Για πάμε.
14: Μήπως είναι ο ήχος όταν κάνουμε stretching στα δάχτυλά μας.
2: Α, stretching στα δάχτυλα.
14: Μήπως είναι ο ήχος όταν κάνουμε stretching στα δάχτυλά μας.
2: Οκ.
0: Μάλιστα.
15: Καλησπέρα παιδιά. Μήπως είναι άνοιγμα αναψυκτικό.
0: Ναι.
2: Άνοιγμα αναψυκτικού. Okay. Λοιπόν. Δεν συνεχίζω γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται να τα ακούσουμε όλα.
0: Όχι, δυστυχώς. Να αποκαλύψουμε. Και πρόσεξε. Το σπάς. Ρίχνεις το αυγό στο τηγανάκι. Και τσακίζεις το μάτι. Αυγομάτι είναι αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι και μελέτα, που ξέρεις. Μπορεί μετά να το χτυπήσεις.
0: Δεν ακούμε το υπόλοιπο χτύπημα.
2: Όχι,
0: οπότε λογικά
2: αρχή.
0: Είναι σαν να το σπάς και το ρίχνεις στο τηγάνι κατευθείαν.
2: Εντάξει.
0: Βάζει εκεί 3-4 αυγά.
2: 3-4 ακούω. Μάλιστα. Θέλει να κάνει υπόλοιπο πράγμα.
0: Και τα τσακίζει.
2: Και τα χαρά, γυάλισε το μάτι.
0: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αυγά.
2: Και τι δεν σ' αρέσει τελικά. Είμαι πολύ περίεργο.
0: Έλα τα μάτα, ωραία. Λοιπόν, δεν αρέσουν όλα. Εκτός από τις μελιτζάνες με πειράζουν. Τα υπόλοιπα τα τρώω όλα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, είχαμε σωστές απαντήσεις, αρκετές, ναι, οπότε θα κάνουμε κλήρωση.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Okay.
18: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Επιμένει. Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
20: Πόσο?
21: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
1: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Θεέ, ήρθα!
20: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
27: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Roxette Deluxe, 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Αλέξανδρε.
1: Ορίστε.
0: Ξύνησε να πάμε μετά για ένα κοκτέιλάκι. Καλά σε βλέπω. Η εμφάνισή σου είναι μια χαρά, σε κυκλοφορώ.
1: Ναι, τι, αποφάσισες να κεράσεις κοκτέιλάκι?
0: Ναι, γιατί να μην κεράσω.
1: Α, μα είναι για κέρασμα.
0: Μάλλον όχι, δεν θα πάμε.
1: Δεν λέω ποτέ όχι. Γιατί?
0: Θα πάμε ή 5 ή 6 Ιουνίου, την Παρασκευή ή το Σάββατο. Πότε μπορείς.
1: Τι μας φτιάχνεις τώρα? Μας λες πρώτα για σήμερα και μετά με πηγαίνεις Παρασκευή Σάββατο. Παρασκευή Σάββατο, εντάξει.
0: 5-6 Ιουνίου, Παρασκευή Σάββατο. 6 Ιουνίου, την Παρασκευή ή το Σάββατο. Πότε μπορείς.
1: Τι μας φτιάχνεις τώρα? Μας λες πρώτα για σήμερα και μετά με πηγαίνεις Παρασκευή Σάββατο. Παρασκευή Σάββατο, εντάξει.
0: 5-6 Ιουνίου, Παρασκευή Σάββατο, πραγματοποιείται το μεγαλύτερο.

0: www.ticketmaster.com. Μπαίνεις για τα εισιτήρια ή στην είσοδο του φεστιβάλ, θα δούμε. Ναι. Είσοδος με μάρκες λέει για δύο κοκτέιλ είναι 18 ευρώ.
1: Ωραία.
0: 5 και 6 Ιουνίου στο Ζάπιο.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω ότι κλείσανε. Θα είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Γιατί είναι και open air, κοκτέιλ.
1: Γκάδερινγκ
0: στο κέντρο. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω όμως τώρα να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Να το κάνουμε.
1: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για πες.
1: Η απάντηση είναι Celine Dion.
0: Η αγαπημένη του Αργύρη. Ωραία, λοιπόν, ελπίζω να το σημειώσατε. Και έχετε άλλη μία να σημειώσετε, την οποία θα σας δώσει η Χριστίνα αμέσως μετά. 7 με 8 θα δώσει άλλη μία απάντηση και η Χριστίνα, την τελευταία για σήμερα. Μπαίνετε στο site kiss929.gr και φυσικά εμείς από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση και τις έχετε όλες.

0: Νάντι Γιάνκι, Katy Perry Snow, con calma, πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες, 90's του now φυσικά και τώρα. Mm-hmm. Πραγματικά, τα διαβάζω αυτά και λέω, κοίτα να δεις, τόσο καιρό μας ψήνανε να πληρώνουμε ηλεκτρονικά, ναι, με τις κάρτες και λοιπά και λοιπά, και το κάναμε.
1: Το smartphone ή το smartwatch.
0: Και δεν ήταν εύκολο, ξέρεις, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, το κάναμε, το μάθαμε και μετά ψήναμε να το κάνουν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Παππούδες, μαμάδες, γιαγιάδες κλπ. Και τώρα, πολλοί που από αυτό που θεωρούσαν παροχημένη συνήθεια, που ήθελε ο παππούς να πάει στην τράπεζα, να πάρει τη σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Να έχει τα χρήματα στα χέρια του.
1: Ναι, και να πληρώνει μετρητά.
0: Ναι, και λέγαμε, γιατί είναι μαμά, γιατί είναι μαμά, πάρ την κάρτα και κάνε τη συναλλαγή σου. Και προσπαθούσες να τις μάθεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει ότι πολύ καλά έκαναν οι μεγάλοι άνθρωποι και χρησιμοποιούσαν τα μετρητά, γιατί υπάρχει ο πόνος της πληρωμής. Δηλαδή, όταν έχεις το μετρητό στο χέρι και είναι να πληρώσεις π.χ. 55 ευρώ. Τα βλέπεις, τα πονάς τα 55 ευρώ.
1: Έτσι, γιατί φεύγουνε από το χέρι σου.
0: Ακριβώς. Ναι, και μετά βλέπεις και τι σου μένει. Δώσε, σου μένει. Να μην πω.
1: Να, σε καλύτερα.
0: Ενώ ηλεκτρονικά δεν το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει ο πόνος της πληρωμής. Υπάρχει η ευχαρίστηση. Α, πήρα αυτό, πήρα εκείνο. Ο πόνος έρχεται μετά, όταν βλέπεις το υπόλοιπο.
1: Γιατί ξεφεύγεις εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν είναι ηλεκτρονική η πληρωμή, δεν το καταλαβαίνεις ότι έχεις φύγει.
0: Οπότε τι κάνουμε τώρα, γυρνάμε στα παλιά.
1: Ναι. Άντε, αυτό και από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μετρητά στην τσεπούλα και πληρώνουμε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.

0: Måneskin Begging στο 92,9 Kiss. Και βέβαια, α, βλέπω για τον ήχο έχουν στείλει και αλλού. Έχουν στείλει και στο Live 24, χαμούλης.
1: Ναι,
0: πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
17: Ramsay.
18: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
17: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Καλησπέρα στο απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου και από τη Χριστίνα Γιανοπούλου συνεχίζουμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες των 92,9 Kiss. Εγώ κάθε μέρα φορώ και λιγότερα ρούχα. Τι να σου πω, ζεστό το απόγευμα Τρίτη, ζεστές και οι επιτυχίες 90's του Now. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με The Weeknd, Sonic και John Legend, All of Me. Επανέρχομαι με τα νέα που έμαθα σήμερα.

Save Your Tears, 90s to Now, The Weeknd, Ariana Grande, Kiss World Concerts 2026, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Φυσικά και είναι ο The Weeknd. Θα σου πω λεπτομέρειες το επόμενο ημίωρο. Τι άλλα νέα σήμερα, μπάλα χωρίς τέλος. Ξεκινά το Mundial 2026, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Αλλάζει και ο καιρός από αύριο, Πέμπτη, ασταθής, πιθανή και η βροχούλα και εδώ στην Αττική. Είστε σίγουρα γιατρός, γαϊδουράκια, γιατροί, νοσοκομείο στη Γαλλία, τα εντάσσει στην ψυχιατρική φροντίδα. Χωρίς αμάρι, παίρνουν και την εκδίκησή τους τώρα τα γαϊδουράκια. Τώρα ακούμε την Τζαμίλια με το Superstar. Στα επόμενα 90's του Now θα ακούσουμε Robbie Williams, Teddy Swims και Mark Angelo Messiah.

0: Μείνε κοντά στον 92,9 και σε 25 λεπτά θα σου δώσω την τελευταία απάντηση για τις αυριανές ερωτήσεις της Πέμπτης στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα κίνηση, περισσότερη σε κόμβο μεταμόρφωση, Αττική Οδός μετά το Μαρούσι προς έξοδο Λαμία Πειραιά, Αλίμου Κατεχάκη σε Καρέα προς Ηλιούπολη και Λεωφόρο Κηφισίας και Κατεχάκη και στο γυροκομείο επίσης φουλ Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Τώρα πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Στα επόμενα 90's του Now, αμέσως μετά το σύντομο break, παίζουν Enrique Iglesias, Dua Lipa και No Doubt με το υπέροχο Don't Speak.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός,

0: Action Icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

σοφό αγόρι, ο Justin Bieber 92,9 Kiss, Love Yourself. Αν αγαπάς και τον The Weeknd, το 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στην υπέροχη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, τον The Weeknd. Και εννοείται μιλάμε για ταξίδι για 2 με βαλίτσα, χείρα αποσκευή, αεροπορικά εισιτήρια, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Full τα πάντα όλα. Για να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνει συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό σε όλη την Ελλάδα. Μοναδική Λορίν τώρα, αναρωτιέται, is it love?

0: θα ήθελες να είσαι κάτω από την ομπρέλα της Ριάννα. Δεν νομίζω βέβαια να χρειαστείς ομπρέλα αύριο στην πόλη. Θα σου πω στα επόμενα για τον καιρό. Τώρα στον 92,9 Kiss η απάντηση που περιμένεις πώς και πώς.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για αύριο 5η, 4 Ιουνίου, στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, 9 παρα 20, breakfast show με Αργύρη και Ζωή. Η απάντηση στην 7η ερώτηση είναι Θεσσαλονίκη. Αν βρίσκεσαι τώρα σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ή αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ, ό,τι καιρό και να κάνει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr. Την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν οι
18: ακροατές. Κάποιες λίγες.
17: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
18: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Εύκολα, 2 μετά τις 8, ωραία χρώματα έξω. Λίγο πριν τη δύση του ηλίου, πάμε προς βράδυ Τετάρτης 3 Ιουνίου. Στους 26 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Έρχονται καυτές επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με τη Χριστίνα Γενοβούλου στην παρέα, την Κοσμοτέ Telecom, το Μαχμούτ Ορχάν στην εκκίνηση που μας έρχεται πολύ συχνά στην Αθήνα και τον Darren Hayes που μπορεί και να μας έρθει κι αυτός.

92,9. Και δεν χάνουμε ποτέ στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Κάτι μαθαίνουμε πάντα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, η ζωή ποδήλατο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου. Και στα επόμενα θα σου πω κάτι που δεν ήξερες για το ποδήλατο. Πόσο καλό μας κάνει. Τώρα, ο καιρός αύριο μια χαρά, ότι πρέπει για βόλτες, για ορθοπεταλιές. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει στους 29, πες και 30 βαθμούς Κελσίου. Και θα έχει νοτιαδάκι 4 μπουφόρ. Αυτή είναι η Σία και είναι unstoppable. Γίνε και εσύ σαν τη Σία.

92,9 Kiss, Eurovisionικά 90s to now, Acoumantic, Die for you. Έρχεται κι άλλος δυναμίτης. Αλλά πριν έχω να σου πω το εξής. Εμπελιά, νεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά και πραγματικά έχω ταυτιστεί φούλη με αυτό το στίχο και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν. Και τώρα στις νέες επιτυχίες 90's του Now, όπως είπαμε, το πάμε Eurovisionικά, παίζει ο Σαλ Ντα Βίντσι με τη συμμετοχή της Ιταλίας στη φετινή Eurovision. Per sempre, sì.

92,9 εκεί στο βράδυ της Τετάρτης. Ο ήλιος φεύγει και εμείς το ρομαντζάρουμε. Μία αγκαλιά και die with a smile στις επιτυχίες 90's του now. Σήμερα 3 Ιουνίου, όπως σας έλεγα, είναι η Παγκόσμια

0: 92,9 Kiss παραπέντε 9. Ολοκληρώθηκαν 55 λεπτά 90's του Now, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με Imagine Dragons και Enemy. Δεν ξέρω, μήπως σε πολεμάει και σένα το ίντερνετ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το Cosmote 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες, μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι, και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Πώς πήγε σήμερα το 1000 ευρώ το λεπτό, 9 παρα 20 breakfast show με Αργύρη και Ζωή? Πήγε καλά, όλα καλά στο στρούμφο χωριό.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποια είναι η ψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Στρουμφάκια.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενό?
3: Ακριβώς.
2: Δεν άκουσα.
1: Τίποτα. Τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
3: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Τα άλλα πώς τα πήγα?
1: Πολύ καλά τα πήγες. Αν είχαμε
3: βρήκες
1: λίγο
3: 3.
1: Ναι, αλλά είπες τα στρουμφάκια που πιάνει για 10.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: The one, the only, The Weeknd.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
6: It's all about me and the microphone.

0: άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
3: στο onassis.org.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
13: Εύβοια.
14: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Εύκολα και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις για αύριο Πέμπτη. Τετάρτη βράδυ 3 Ιουνίου σε καλοκαιρινό mode, το 92,9 Kiss είναι η παρέα σου παντού, σπίτι, δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παίζουμε για εσένα την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει μέχρι τις 10 το βράδυ και θα σου πω για τις γυναίκες που νίκησαν το FBI στις ερευνητικές ικανότητες. Έρευνα το λέει Around the World. Έρχονται ATC και Έλενα Παπαρίζου.

Around the World με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας στο 92,9 Kiss, Τετάρτη βράδυ. Και τι γίνεται όταν συνδυάζεις Ακύλα και Μακ? Γεννέται το πιο hype meal και με απόδειξη παρακαλώ. Δοκίμασε το The Aquila's Meal, double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Μακ. Το θέλεις, πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Στο επόμενο κομμάτι, ο υπέροχος Ράγκερ Μπόνμαν απομυθοποιεί τους ήρωες κατά το «Δεν υπάρχουν ήρωες, σου λέω». Είμαστε όλοι human.

Ροκαμπάι στο 92,9 και είσαι με 55 λεπτά επιτυχίες 90's του Now. Ακούμε αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και στις ειδήσεις ελπίδας. Αυτό μας έρχεται από Ολλανδία, όπου φοιτητές εκεί δικαιούνται δωρεάν στέγη, η οποία κοστίζει και ακριβά, χωρίς να πληρώνουν ενίκιο δηλαδή, με μόνη υποχρέωση λίγες ώρες παρέας σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι εκμάθηση τεχνολογίας στους ηλικιωμένους, ανταλλαγή 30 ώρες δηλαδή, παρέα το μήνα, κουβέντα, διοργάνωση πάρτι και παιχνίδια. Νομίζω το λες μια πολύ καλή ανταλλαγή. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έσκησε και στα AMAs, American Music Awards 2026, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Εμείς την ακούμε τώρα στο εθιστικό Espresso.

Τετάρτη βράδυ, ακούς τον 92,9 Kiss, η LP με το Lost on You. Εσύ τώρα που χάνεσαι, αν θέλει καλή σου να σε βρει, μπορεί και ίσως και να το κάνει, γιατί σύμφωνα με viral μελέτη, το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες, ακόμη και το FBI, ακόμη και από το FBI, όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Έχουν εξαιρετική διαίσθηση και παρατηρούν πιο εύκολα μικρές αλλαγές ή λεπτομέρειες στη συμπεριφορά, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες είναι πραγματικά που οδηγούν στις μεγάλες αποκαλύψεις. Οι μεγαλύτερες 90s to now επιτυχίες παίζουν και απόψε. Θα ακούσουμε Νταμιάνο Νταβίτ, Juicy Ferreri, και αυτή είναι η αγαπημένη μας Μέλα Νησί με το Never Be The Same Again.

Όλα φτιάχνουν, όλα βεβαίως και ο λαιμός μου που στεγνώνει από το air condition. Όλα φτιάχνουν, ακόμη και οι Broken Hearts του Νταμιάνο, και όλα γίνονται καλύτερα με αγαπημένη 90's to Now μουσική. Ακούσαμε για 55 λεπτά και αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη πρωί ξεκινάμε με τα δυνατά καφεδάκια μας για το πιο κεφάτο παρεάκι. Αργύρης Αγγέλου και Ζώε Πρέσ, το Breakfast Show, 7 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή. 9 παρά 20 ο σούπερ διαγωνισμός μας, 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο περιμένουμε νικητή. Okay, ελπίζω να κράτησε σημειώσεις, να έχεις το σκονάκι, γιατί και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ναι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Thank you! Ήσασταν υπέροχη παρέα και απόψε καλή συνέχεια στο βράδυ της Τετάρτης με Φιλί και Ντάιντο. Thank you!

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
14: Λίγες άκουσα.
13: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
14: Υγροποίηση.
13: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
14: 1914.
13: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
14: Το υγροποίηση και το 1914.
15: Τα βασικά άκουσες.
13: Τα βασικά άκουσες.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
2: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας?
1: Φαντάζεσαι, διευθύντριά μου είσαι.
2: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, να το σχολιάσω. Άκου, είναι ένα project. Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
2: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα.
2: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιο σε ρώτησε? Εντάξει, Ζωή, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
2: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, the weekend.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
4: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά. Hello.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα, ναι. Έρχεται αυτή τη συνέχεια από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά. Iconic είναι αυτό.
2: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
2: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
2: Καλέ, πέθανε.
1: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως. Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη, σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν, εντάξει, πόσο κι αυτή η γυναίκα να αντέξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.